ζυγή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βάρος να πέφτει σε μικρομεσαίους και εισοδήματα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει το λόγο της προώρησης αποπληρωμής δανείου 13 δις ευρώ του πρώτου μνημονίου. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η ελληνική λύση. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στην ΔΕΘ, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Σε ηλικία 59 ετών άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς ο γνωστός πόντιος τραγουδιστής και λυράρης Στάθης Παρχαρίδης. Εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: στο νομοσχέδιο. Τίτλος: πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας που αναπνέουμε, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης, στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητούς σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αφορά την Ελλάδα. Σχέσεις Ρωσίας και Ελλάδος. Να τις δούμε λίγο διαχρονικά. Με το μάτι του αντικειμενικού σχολιαστή, παύλα ιστορικού αναλυτή, αλλά κυρίως με το μάτι ενός ανθρώπου που ναι μεν συμπαθεί τη Ρωσία για διαφόρους λόγους, η απάντηση που πρέπει να δοθεί αν είμαστε φίλοι ή εχθροί ή και έχουμε κοινά συμφέροντα είναι σύνθετη, δεν είναι πολύ απλή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν είμαστε κάθετοι σε κάτι. Δεν μπορείς να λες ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, ούτε οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, ούτε οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, ούτε οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Δεν είναι φίλοι μας. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα και ξεκινώ την εισαγωγή μου και αν αυτά είναι παράλληλα ή ταυτίζονται με την Ελλάδα, είναι φίλοι μας. Εάν συγκρούονται, δεν μπορεί να είναι φίλοι μας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι μας ενώνει με τη Ρωσία. Η κοινή ορθόδοξη πίστη είναι μία αντίληψη και ιστορικοί δεσμοί δημιούργησαν την εικόνα ότι η Ρωσία υπήρξε διαχρονικός προστάτης του ελληνισμού. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια. Είναι κοινή ορθόδοξη πίστη? Είναι αληθές. Χρωστάνε οι Ρώσοι σε εμάς την ύπαρξή τους? Τι χρωστάνε οι Ρώσοι? Ο Βλαδίμηρος, όχι ο Πούτιν, ο πρώτος τους τσάρος, ο οποίος νυφεύτηκε την Βυζαντινή Αυτοκράτορια, έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και διεσώθησαν τουλάχιστον από βάρβαροι, έγιναν πολιτισμένοι. Ωστόσο, η ιστορία, φίλες και φίλοι, δείχνει ότι οι ρωσικές επιλογές καθορίζονται όπως και όλα στον χωρό από τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Η μόνη αίσθησή μου στην παρούσα φάση είναι ότι δεν χρειαζόταν ο πρωθυπουργός της χώρας να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν υπήρχε λόγος. Διότι τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι δυστυχώς για τον πρωθυπουργό με τη Ρωσία στην παρούσα φάση λόγω του φυσικού αερίου που πληρώνουμε πανάκριβα. Το φυσικό αέριο από τη Ρωσία το παίρνουν φτηνά. Γιατί να πληρώνω πανάκριβα το φυσικό αέριο ως χώρα όταν το έχω ανάγκη? Όταν οι Ρώσοι τουρίστες μου ακομπάνε δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ ως τουρίστες, ενώ όλοι οι άλλοι είναι φτωχοί, ξυπόλοιτοι και αδέσποτοι, σαν τα ταχάρια γυρνούν, στα σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα λίτρο γάλα, μισό κιλό τυρί και μια ντομάτα να φάνε το βράδυ. Το ίδιο και οι εξαγωγές μας. Είναι συνάρτηση όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη τη Ρωσία, άρα πρέπει να είμαστε φίλοι με τη Ρωσία, γιατί οι οικονομικές μας σχέσεις μας βοηθούν ως χώρα. Μετά τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, φίλες και φίλοι, από το Βυζάντιο τον 10ο αιώνα, η Μόσχα υιοθέτησε τη βυζαντινή παράδοση, την τέχνη, την κληρονομιά, την εκκλησιαστική. Άσχετα αν τα αφιά τους είναι λίγο διαφορετικά, οι μήτρες κτλ., έχουν την κληρονομιά τη βυζαντινή. Όμως, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ατυχώς, λογικοφανώς, οι Ρώσοι μιλούν για τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Δηλαδή τι λένε? Από τη στιγμή που το Πατριαρχείο είναι υπόδουλο και ήταν υπόδουλο υπό την πότα των Τούρκων, πρέπει το Πατριαρχείο να μεταφερθεί στη Μόσχα, στο ισχυρότερο Πατριαρχείο ελεύθερο, και να γίνει Ορθόδοξη Εκκλησία υπό την ομπρέλα της, της Ρωσίας, της Μόσχας, να γίνει ισχυροποίηση του Ορθόδοξου τόξου. Μια αντίληψη. Την ακούει κάποιος. Εγώ θα αντιπρότεινα κάτι καλύτερο. Να γίνει το Άγιο Όρος. Σε περίπτωση που γίνει κάτι με την Τουρκία, να μεταφερθεί ο Πατριάρχης στο Άγιο Όρος, όπου εκεί υπάρχουν τα μοναστήρια όλων των χωρών και μπορεί να πριτανεύσει η λογική. Στην Ελλάδα μας. Λέω τώρα εγώ. Έχω άδικο, κύριε? Αν γίνει κάτι, λέω. Όχι να φύγει τώρα, μην τα μπερδεύουμε. Το γεγονός ότι ο Πατριάρχης είναι υπόδουλος των Τούρκων είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Το ότι οι Αμερικανοί όποτε θέλουν βοηθάνε τάχα μου δίθεν, αλλά ακόμα να ανοίξουν τα τζαμιά που έγιναν, οι εκκλησίες που έγιναν τζαμιά, η Παναγία Σουμελά, η Αγία Σοφιά μας, ο σχολή της Χάρκης και όλα αυτά, για τους Αμερικανούς είναι ψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Αυτά θα γίνουν ποτέ. Έτσι λοιπόν διεκδικεί η Ρωσία τη μοναδική κληρονόμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το διεκδικεί. Και μάλιστα μπείτε και στο YouTube, θα δείτε πολλά βυζαντινά άσματα που θυμίζουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό ρωσική επιρροή, με ρωσική μουσική. Είναι ο γεωπολιτισμός, λέγεται αυτό, να ξέρετε. Η επιρροή του πολιτισμού στις διεκδικήσεις που έχω εκ των υστέρων. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Ως τιμωρία των Βυζαντινών, τιμωρία. Και τα τιμωρία. Μετά τη συμφωνία της Φλωρεντίας με τη Ρώμη, πρόβαλε η Μόσχα την αυθεντικότητα προστάτηδα της Ορθοδοξίας. Είναι αληθές? Είναι αληθές. Διότι όταν πήγαν να ενωθούν Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, προσπερνώντας το Φιλιόβγε ή το Αλάθητο του Πάπα και όλα αυτά που μας χωρίζουν, το Τρισυπόστατον και πολλά άλλα του δόγματος μας χωρίζουν. Έτσι, χριστιανοί είναι και οι άνθρωποι και οι καθολικοί, αλλά το δόγμα μας καθορίζει και την πίστη μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλιώς δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε κάτι άλλο. Χριστιανοί κατά πώς μας βολεύει. Τότε είπα, οι Ρώσοι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν καβάλα στα λόγο. Παράλληλα, καλλιεργήθηκε ένας μύθος ότι η Ρωσία θα απελευθερώσει κάποτε τους Έλληνες από την Οθωμανική κυριαρχία. Είναι αληθής ο μύθος? Είναι αληθής. Όχι γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά γιατί προτιμούν μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά πάντοτε την Κωνσταντινούπολη ρωσική, για να τα λέμε όλα, ή ελληνική υπό την ομπρέλα και την προστασία της Ρωσίας, για να μπορούν να είναι απρόσκοπτοι η διέλευσή τους στις θερμές θάλασσες, δηλαδή στο Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τι δείχνει εδώ? Ότι τα συμφέροντα των Ρώσων είναι με τα ελληνικά. Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι προσεκτική σε αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης εναντίον της Ρωσίας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι ωστόσο η Κωνσταντινούπολη αποτελεί διαχρονικό στόχο της ίδιας της Ρωσίας και όχι η ελληνική αποκατάσταση. Και εδώ έχω μια ένσταση. Δεν είναι στόχος με την έννοια η πόλη. Δεν τους νοιάζει η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα. Τους νοιάζει να περνούν απρόσκοπτα τα πλοία τους. Το εμπόριό τους, παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα αυτή η λογική φιλοσοφία ήταν πριν βγουν τα πλοία που σπάνε τον πάγο, έτσι, στον Βόρειο Πόλο. Τώρα έχει αλλάξει το πράγμα. Περνούν τα πλοία, έχουν λιώσει και λίγο οι πάγοι, λέει κάποιοι, αλλά περνούν τα πλοία, νέα τεχνολογία. Το αντιλαμβάνομαι τον 19ο και τον 20ο αιώνα να είχαν ζόρια. Τώρα δεν έχουν διαζόρια. Πάμε στα ορλοφικά. Στα ορλοφικά λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία ενθάρρυνε την επαράσταση των Ελλήνων. Αυτό είναι αληθές. Παράδειγμα. Την ενθάρρυνε. Όμως, λένε οι δυτικόδουλοι, οι αντιρώσοι, οι δούλοι των ξένων κέντρων αποφάσεων στη χώρα, ότι η Ρωσία δεν προσέφερε στρατιωτική βοήθεια. Δεν βοήθησε. Η αλήθεια είναι ότι οι αδερφοί Ορλόφ ήρθαν με 5-6 σκάφη ως προπομπός του στόλου που θα κατέβαινε, δεν ξέρω αν θα κατέβαινε, αλλά περίμεναν να δουν αν οι υποσχέσεις των Ελλήνων για 10.000 ετοιμοπόλεμους είχαν βάση. Οι Ρώσοι ναι μεν είπαν ξεκινήστε επανάσταση, αλλά οι Έλληνες λέγανε ότι έχουμε 10.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες και φτάνουν στη Μάνη και βλέπουν τι, 300-500 νοματέως. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια αυτοκρατορία, ένα πόλεμο, μια άλλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία, όταν τους λες έχω 10.000 στρατιώτες και έχεις 500. Και έτσι δυστυχώς, κοίταξε το συμφέρον τους οι Ρώσοι, σου λέει μας δουλεύουν οι Έλληνες, είναι μια άποψη κι αυτή, την κάνουμε, φεύγουμε, πολέμησαν οι Ρώσοι με τους Έλληνες. Ναι, έκαναν μια μάχη, δυο, τρεις, πολέμησαν, χάθηκαν. Μας έσφαξαν μετά οι Τούρκοι, όσους έσφαξαν, εκεί χάθηκε και η οικογένεια του Κολοκοτρώνη, για να μην ξεχνάμε. Πολλοί εκ της οικογένειας του Κολοκοτρώνη, έτσι να μην είναι πρόγονοι του. Και οι Ρώσοι την κοπάνησαν. Πολύ ωραία. Μόνο όταν η Επανάσταση όμως κινδύνευσε να καταπνιγεί, γιατί ο Τσάρος ο Αλέξανδρος στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Γιατί είχε τον Μέγα Καποδίστρια να τον πιλατεύσει συνέχεια. Του έλεγε. Αλλά ο Τσάρος ήξερε ότι τυχόν ανατροπές στην Ευρώπη θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα και σε αυτόν. Δηλαδή, ήταν ένα πολυφυλετικό, πολυμοσαϊκό κράτος η Τσαρική Ρωσία με διάφορες φυλές. Σου λέει, αν βοηθήσω μια επανάσταση εθνοτική, μπορεί κάποιοι άλλοι εθνοτικοί στη δική μου χώρα να μου κάνουν τα ίδια, όπως και οι Αυστρο-Ούγγροι το φόβο το ίδιο. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί είχαν τις απικίες τους. Είχαν τους Ινδούς, Πακιστανούς, Αφγανούς, ό,τι θέλετε. Και αυτοί φοβόταν. Δεν είναι μόνο ότι ήταν μισοί Έλληνες, οι Άγγλοι, οι Ανθέλληνες, οι Γάλλοι, οι Αυστρο-Ούγγροι. Αλλά ξέρανε ότι άμα ξεκινήσει μια επανάσταση και αυτοί θα έχουν πρόβλημα οι ίδιοι. Ήδη είχε ξεκινήσει η επανάσταση στην Ιταλία, πέτυχε βέβαια. Έτσι. Και τα κινήματα κατεπνίγησαν, σου λέει, αυτό και οι Έλληνες. Τώρα καήκαμε. Άρα επιφυλακτικός. Αλλά έκανε παρέμβαση, παιδιά. Στο Λαβαρίνο. Όπου εκεί όμως η ναυμαχία στο Λαβαρίνο δεν μας απελευθέρωσε. Άλλο παραμύθι που λένε εδώ οι δικοί μας. Οι δικοί μας οι ψευτοκαθηγητές. Κανένα Ναβαρίνο δεν έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Κανένα Ναβαρίνο. Γιατί ο Ιμπραήμ δεν έφυγε, έμεινε άλλα δύο χρόνια στην Πελοπόννησο. Και η Ελληνική Επανάσταση διεσώθη από τις 5 συνεχείς νίκες των Ελλήνων απέναντι στον Ιμπραήμ μετά την εμβαχή στο Ναβαρίνο. Βοήθησε την Επανάσταση τον Ναβαρίνο. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Μέσα στα πλοία του Αιγυπτιακού στόλου που ετοιμαζόταν να φύγει για να πάει στην Αίγυπτο, ήτανε χιλιάδες Έλληνες που πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα στην Αραβική Χερσόνησο να πουληθούν. Άρα βυθίστηκαν μαζί με τα πλοία και Έλληνες από τα μπάρια που ήτανε, τους βύθισαν Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε στην ιστορία. Όχι. Όχι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα για να μην λέμε ψέματα. Έχω κουραστεί από τους ψεύτες. Δεν βοήθησαν, λέει οι Ρώσοι. Μισό λεπτό. Η συνθήκη της Αδριανούπολης. Τι συνθήκη ήταν, ρε παιδιά? Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος που έγινε, εισέβαλαν οι Ρώσοι από πάνω. Μπήκαν από Βουλγαρία, μπήκαν Θράκη, Ανατολική Θράκη και πάνε Αδριανούπολη. Και επειδή έφταναν μέχρι τις πύλες της Κωνσταντινούπολης, οι Βρετανοί τρελάθηκαν. Σου λέει, θα κατέβουν οι Ρώσοι, θα πάρουν όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απειλούν με πόλεμο τον Τσάρο και απαιτεί ο Τσάρος τι? Το αυτονόητο. Η Ελλάδα ήτανε φόρου υποτελής στους Τούρκους. Δεν ήταν ανεξάρτητη, αυτόνομη ήταν, αλλά φόρου υποτελής. Πληρώναμε φόρο κάθε φορά στους Τούρκους. Και απαιτεί προστασία χριστιανών Ορθοδόξων ο Τσάρος και το κυριότερο, ανεξαρτησία στην Ελλάδα, χωρίς να πληρώνουν φόρο οι Έλληνες στο Σουλτάνο. Το απαιτεί. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Τσάρος. Το έκανε γιατί μας αγαπάει? Πιθανόν. Το έκανε για τα δικά του συμφέροντα? Πολύ πιο πιθανό. Ήθελε ένα ανεξάρτητο κράτος στο νότο της Τουρκίας, στην υπηρετική Ελλάδα, ως εμβόλυμο εναντίον των Τούρκων. Το χρειαζόταν έμβολον. Αργότερα βέβαια, επειδή κοιτάνε μόνο τα επιφανειακά, λένε εδώ οι δυτικόδουλοι, Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσία, λέει, αρνήθηκε τις ελληνικές διεκδικήσεις για την Κωνσταντινούπολη. Ο Τσάρος. Ψευδές. Μισή αλήθεια. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι αρνήθηκαν. Δεν μας επέτρεψαν, μας απείλησαν με πόλεμο αν μέναμε στην Κωνσταντινούπολη οι σύμμαχοί μας. Δεν το λένε αυτό. Λένε μόνο και Ρώσους. Ειδικά οι Γάλλοι, ανθεληνικά λειτουργούσαν σε σχέση με τη Μικρά Ασία και την Μικραστική Εκστρατεία, όπως και οι Ιταλοί. Αυτά δεν τα λένε, τα αποσιωπούν. Και οι Ρώσοι δεν ήθελαν ελληνική παρουσία. Αλλά και οι άλλοι δεν ήθελαν. Γιατί πρέπει να κάνουμε μόνο πόλεμο με τη Ρωσία για τον Πούτιν? Για ποιο λόγο πρέπει να εχθρός μόνο με τη Ρωσία? Σας βάζω όλα τα δεδομένα κάτω. Για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα. Οι Σοβιετικοί λοιπόν στήριξαν, λέει, στρατιωτικά τον Κεμάλ Ατατούρκ. Σωστό, το στήριξαν. Αποσιωπούν βέβαια ότι είχαμε στείλει λίγο πριν εμείς στην Κρυμαία στρατό εναντίον των Ρώσων. Κατάλαβες. Ήταν η σύγκρουση κομμουνιστών και τσάρου που έστειλε η Ελλάδα με την Αγγλία μαζί στρατό στην Κρυμαία υπέρ του τσάρου. Καλά κάναμε, άποψή μου, εναντίον των κομμουνιστών. Χάσαμε. Το κράτησαν μανιάτικο οι κομμουνιστές που κέρδισαν. Οι Σοβιετικοί, όχι οι Ρώσοι. Οι Σοβιετικοί το κράτησαν. Τι μας κάνανε, μας πούλησαν μετά στους Τούρκους. Βόησαν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Αληθές. Τι άλλο έγινε όμως? Ιταλοί και Γάλλοι έδιναν οπλισμό συνεχώς στο Μουσταφά Κεμάλ Πασά μαζί με τους Ρώσους. Και στο τέλος και οι Άγγλοι τους βοηθούσαν. Δεν έδιναν σε εμάς πολεμοφόδια. Αυτό δεν το λένε. Το κρύβουν. Η ιστορία έχει δύο όψεις, φίλες και φίλοι. Άρα λοιπόν δεν είναι οι Ρώσοι εχθροί μας. Όλοι ήταν εχθροί μας για τα δικά τους συμφέροντα. Η Σοβιετική Ένωση είχε άλλου είδους συμφέροντα. Να θυμηθώ βέβαια και κάτι καλύτερο. Ψάξτε λίγο τα Δωδεκάνησα, ποια χώρα απέτησε να έρθουν στην Ελλάδα. Ψάξτε λίγο. Ποιος έθεσε βέτο τα Δωδεκάνησα να έρθουν στην Ελλάδα. Ψάξτε λίγο. Δεν κακό. Δεν κακό. Αυτό που πολεμάει ο Μητσοτάκης, εχθρός, η Ρωσία, ο Πούτιν, να το σφάξουμε, να το σκοτώσουμε τον Πούτιν. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω, είναι εχθρός. Κάνω πόλεμο. Κάτσε, αδερφέ, φυσικό αέριο παίρνουμε δωρεάν από εκεί. Το παίρνουμε στο 1 έκτο της τιμής. Το αγοράζεις 600 ευρώ, το παίρνεις 100 ευρώ, ρε μάγκα. Δεν πειράζει. Η Καστοριά, η Δυτική Μακεδονία βυθίζεται, μπουλιάζει οικονομικά. Οι γούνες, τα δερμάτινα που κάνουν εκεί οι άνθρωποι, τα κάνουν εξαγωγή στη Ρωσία. Δεν πειράζει. Α πηδιάξουν, α βουλιάξουν, δεν πειράζει. Μα η Κεντρική Μακεδονία, τα προκυπευτικά, τα λαχανικά, τα ροδάκια, τα στέλναμε εκεί κομπόστος, εκεί τρένα, ιστορίες, εξαγωγές. Δεν πειράζει, α βουλιάξει και η Μακεδονία. Πειράζει. Πειράζει. Όταν γίνεσαι αφορμή και αιτία να δολοφονηθεί μια ολόκληρη περιοχή όπως η Καστοριά, όπως η Μακεδονία, ο πρωτογενής τομέας, η Αλία, η Μελισσοκομεία, και φταίνε όλα τα κόμματα που δεν μιλάει κανένας. Έχετε δει κανένα να μιλάει? Μούγκας ή Στρούγκανε για τη Ρωσία. Δεν μιλάνε. Φοβούνται μην τους πούνε φιλορώσους. Δηλαδή το να αγαπάω την πατρίδα μου και να θέλω καλές σχέσεις με τη Ρωσία γιατί έχω κέρδος από τη Ρωσία οικονομικά είναι φιλορωσικά αισθήματα. Τι λέτε, ρε? Ποιος τα έχει πει αυτά? Σε ποιο βιβλίο πολιτικής επιστήμης τα διαβάζετε αυτά? Ή γεωστρατηγικής ανάλυσης, γεωπολιτικής. Πού τα έχετε διαβάσει αυτά? Σε ποιο σχολείο? Άντε, γιατί έχω βαρεθεί με τις ανοησίες του καθενός. Και εμείς διαφέρουμε, φίλες και φίλοι. Διαφέρουμε από τα άλλα κόμματα. Διαφέρουμε ριζικά. Θα στηρίξουμε το μικρογεσαίο. Έχουμε άλλη φιλοσοφία, τελείως διαφορετική. Πώς θα στηρίξουμε το μικρομεσαίο? Θέλετε απόδειξη? Θα σας την πω τώρα. Εμείς θα λύσουμε ένα πρόβλημα μακραίωνο, μακροχρόνιο, που εξοντώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς έξοδα στα μαγαζιά. Πάει, στείλουν πάγκο έχρωμος έξω από ένα μαγαζί, πουλάει ό,τι θέλει. Ούτε φόρο πληρώνει, ούτε τίποτα. Κλείνει το μαγαζί του ανθρώπου. Η έλλειψη πρόσβασης και χρηματοδότησης στις τράπεζες. Η μικρομεσαία επιχείρηση θα παίρνει από την τράπεζα λεφτά. Τέλος. Κρατική τράπεζα, αντιξιατή τράπεζα, κρατική θα είναι. Το κεφάλαιο υπάρχει. Έχουμε τον τρόπο να το μαζέψουμε. Και θα δίνουμε δάνεια στους μικρομεσαίους για να παράγουν προϊόντα. Θα ελέγξουμε τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων 45 Κυριακές το χρόνο. Πώς θα τα αντιμετωπίσει ο μικρομεσαίος, ρε παιδιά? Πώς θα τα αντιμετωπίσει? Δώστε κίνητρο να ανοίγουν κι αυτοί. κίνητρα. Ο μη φορολογικός έλεγχος σε αποθήκες ομίλων τουρκικής και ασιατικής προέλευσης. Για τους μικρομεσαίους είναι αυτά. Θα τους λιανίσει τους ελέγχους. Δεν απερνάει τίποτα. Ενίκεια. Θα βρούμε τρόπο στα μαγαζιά να μην έχουν υψηλές αυξήσεις. Και περιορισμένη διάρκεια ανανέωσης και μίσθωσης. Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. 120 δόσεις και παραγραφή όλων των προσταυξήσεων. Όπως κάνουν σε όλους. Για να λειτουργήσει η αγορά. Αυτά λέει η Ελληνική Λύση και πολλά άλλα. Τα πήρε ο Ανδρουλάκης, τα έκανε πρόγραμμα Πασόκ και πήγε τα έπεισε με τον Μεσαίους στο Χατζηδοδοσίου, τον κολλητό του Πασόκ, ο συγγραφέα που θέλαγαν τέτοια περιφερειάκη στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε για ποιου μιλάμε, ρε παιδιά. Αντιγράφουν εμάς. Από το 19 τα λέμε αυτά. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα, δεν είναι κανένας. Μόνο η Ελληνική Λύση έχει. Για μένα είναι θαύμα η Επίδαυρος, παιδιά. Θαύμα. Μαζί με τη Δωδόνη. Το αρχαίο θέατρο της Δωδόνης. Είναι θαύμα η Επίδαυρος. Η ακουστική την οποία έχει το θέατρο Επιδαύρου είναι διάσημη παγκοσμίως. Πώς το κατάφεραν οι αρχαίοι. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά που είχαμε τα ηχεία, τα θυμάστε. Θυμάστε κάτι ηχεία μεγάλα που είχαμε και πώς ήταν το γούφερ που λέγαμε μέσα. Το γούφερ. Το γούφερ της Επιδαύρου είναι το μισό θέατρο. Για να κάνει αντανάκλαση ο ήχος και να ακούγεται καλύτερα η ακουστική. Οφείλεται, ξέρετε πού, στα πέτρινα εδόλια. Στα καθίσματα των θεατών. Τα έκαναν τόσο μελετημένα οι προγονείς μας, ώστε αυτό που λέμε αντίχος, έτσι, αντιχιά, δεν είναι τυχαία. Μελετημένα το σχήμα, η διάταξή τους, και το φιλτράρισμα των θορύβων χαμηλής συχνότητος, όπως καταδεικνύει έρευνα ειδικών επιστημόνων, είναι αξιοθαύμαστο. Δεν έχει ξαναγίνει. Λένε οι επιστήμονες ότι είναι αξιοθαύμαστο. Δεν έχει. Δηλαδή, πώς γνώριζαν όλα αυτά τα πράγματα οι αρχαίοι Έλληνες. Κανείς δεν ξέρει. Ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας, ο Βιτρούβιος, θαύμαζε το πώς οι αρχαίοι είχαν διαρρυθμίσει τα καθίσματα της Επιδαύρου. Να σας πω και το εξής. Και οι Ρωμαίοι έκαναν θέατρα, αλλά όχι τέτοια θέατρα, να ξέρετε. Ήταν άλλο στυλ, όχι θέατρο, ήταν άλλο στυλ τα στάδια και τα λοιπά, η μονομάχη και όλα αυτά. Αυτό πράγμα ήταν πολιτισμός. Τραγωδίες και κωμωδίες έμπαιναν εδώ μέσα, παιδιά. Οι άλλοι είχαν τα λιοντάρια να τρώνε τους ανθρώπους. Διαφορά ποιότητας πολιτισμού, θέλω να πω. Ακόμη και ο παραμικρότερος ψήθυρος, έχω πάει 5-6 φορές στην Επιδαύρου. Στη σκηνή του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα επάνω, στις τελευταίες 460-70 μέτρων, ψηλά. Ακούγεται πεντακάθαρα. Στα αρχαία θέατρα βασίστηκαν σε μερικές σημαντικές αρχές. Σχεδιασμός που εξασφαλίζει την ηχοπροστασία, έτσι, και την ακουστική ζωντάνια, διάβγεια και καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. Δηλαδή, είσαι κάτω στη σκηνή, ψιθυρίζεις, ακούγεται πάνω. Είναι εκπληκτικά αυτά που κάνει η προγονή μας. Εκπληκτικότατα. Μία από τις βασικές αρχές είναι η ενίσχυση της φωνής. Με έγκαιρες θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε στοιχεία του θεάτρου. Δηλαδή, κάνουν το θέατρο έτσι, ώστε να ανακλάται ο ήχος και να ακούγεται η φωνή και έγκαιρα σε όλο το θέατρο, αλλά και να είναι αντιληπτό αυτό που ακούς. Η διάταξη των θέσεων δεν έγινε τυχαία, άντε βάλτε 10 θέσεις εδώ μπροστά. Όχι, παιδιά. Θυμίζει το πάνελ ηχομόνωση σε σχήμα αυγοθήκης. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ηχομόνωση που κάνουν. Το ίδιο πράγμα είναι. Φιλτράρει τις συχνότητες κάτω των 500 Hz, όπως το μουρμούρισμα του κοινού και το θρόισμα των φύλων. Τα ακούτε αυτό? Οι συχνότητες κάτω από 500 Hz. Μουρμούρισμα κοινού. Θρόισμα των φύλων απ' έξω. Φιλτράρονται. Από πάνω προς τα κάτω, φιλτράρονται με έναν ειδικό τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε. Η εξασθένιση των χαμηλών συχνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται πλουσιότερα οι φωνές των ηθοποιών. Δηλαδή, ο ήχος από πάνω προς τα κάτω δεν έχει καμία σχέση από τον ήχο από πάνω, από κάτω προς τα πάνω, με τον ήχο από πάνω προς τα κάτω. Το θεατών δηλαδή. Οι ηθοποιοί, ο χορός προς τα πάνω, προς θεατές, Ο ήχος είναι απίστευτος. Από τον θεατή προς το χορό φιλτράρεται ο ήχος. Να, δηλαδή η εξασθένιση των χαμηλών συγνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών. Η αφαίρεση των χαμηλών τόνων, δηλαδή τώρα τι να συζητάμε, από τις φωνές δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συμπληρώσει τις συχνότητες αυτές που λείπουν. Δηλαδή ξέραν και πως λειτουργεί ο εγκέφαλος και πως προσλαμβάνει ήχους. Ένα φαινόμενο που αξιοποιείται σε ηχεία μικρού όγκου, τα οποία ακούγονται στο αυτί πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή βάζεις τα ακουστικά, ανεβάζεις τον τόνο, ξαφνικά ανοίγει η φωνή. Γιατί έτσι χρησιμοποιείται η διαδικασία. Στην αρχαία Ελλάδα πώς, δεν ξέρω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος, είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλλα και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από το Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σου πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα συλληπερασιών χωρίς να είμαι σίγουρος και σε μια τελική στην Κοριάλα Ντρασέρα. Ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε. Η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς, δεν τα λέω λαγό. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Θύρα και εκεί στην Πύλο.

Συνδέοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθοδος Ντόπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάτη της Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι, δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι γίνεται, θα κάνουν γεώτρηση, σου λέει. Κάνουν μια γεώτρηση. Γεώτρηση στη Μεσόγειο. Το τρυπάνι που χρησιμοποιήθηκε διέσπασε τα εζήματα και έφτασε στον ανακλαστήρα, αποκαλύπτοντας κρυστάλλους γύψου και συμπαγές ορυκτού αλάτι. Στον Πυθμένα, κάτω από τη Μεσόγειο, το τρυπάνι τρύπησε κάτω στο έδαφος. Η απάντηση λοιπόν συνδεόταν με μια καταστροφική γεωλογική περίοδο που η ιστορία έχει ξεχάσει. Είχαν μια καταστροφή στον πλανήτη. Το επόμενο ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Πώς μπορεί μια θάλασσα να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, η Μεσόγειος θάλασσα δηλαδή, να εξαφανιστεί? Πώς έγινε αυτό? Η λύση βρισκόταν 2.000 χιλιόμετρα δυτικά στο στενό του Γιμπραλτάρ. Σε εκεί το σημείο 0. Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος όπως την ξέρουμε ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την ευρασιατική, ανυψώνοντας τον Πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα, με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών, μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειος ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα. Όπως οι προγόνοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήρθε πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε, προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον κατακλυσμό του Νόε. Μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι, και οι Μάγκες και οι Ίνκας, μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πείτε πού τα ήξεραν αυτοί? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάει για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω, και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά, σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά που έκανα ότι η Ελλάς δεν χρωστάει την απελευθέρωσή της σε καμία Γαλλία, σε καμία Αγγλία. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπα. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν.
Δεν μελετάνε. Εδώ πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πρωθυπουργός. Γιατί ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεις και την επικοινωνία και κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Η Επανάσταση του 21 ήταν η Επανάσταση των Ελλήνων. Των προγόνων μας. Ναι. Αλλά δεν πέτυχε γιατί το θέλανε οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Καταρχάς, το πρώτο και το δεύτερο έτος, αν δεν είχαμε τον Καποδίστρια να βοηθήσει ως υπουργός και πριν βέβαια εξωτερικών της Ρωσίας και να βάλει, αν θέλετε, πάγο στο Μέτερνιχ, το επιχείρησε πολύ έντονα, τότε μπορεί να είχαν στείλει και οι σύμμαχοί μας στρατεύματα που είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατεύματα οι Ευρωπαίοι για να καταπνιγεί η Επανάσταση. Γιατί όμως οι σύμμαχοι θέλουν να στείλουν στρατεύματα εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821 για να καταπνιγεί η Επανάσταση? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Υπάρχει απόφαση, όλα είπα. Υπάρχουν αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας εκείνης της περίοδου. Έτσι λεγόταν το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Ιερά Συμμαχία. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε επαναστατικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία ταυτόχρονα. Και αυτό θορύβησε τις δυνάμεις αυτές. Σου λένε ότι αν αρχίσουν και απελευθερώνονται οι ποπολάροι, όλοι αυτοί οι τύποι, δεν θα έχουμε βασιλιάδες. Τι κάνουμε? Πρέπει να κατασταλούν. Αποφασίζουν λοιπόν να στείλουν στρατεύματα στην Ελλάδα. Ο Μέτερνιχ. Γιατί δεν έστειλαν? Μάλλον γιατί αποφάσισαν να στείλουν, ξέρετε? Θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Γιατί ήθελαν να καταπνιγεί η Επανάσταση του 21. Ποιοι είναι οι λόγοι? Σας είπα τους μερικούς λόγους. Αλλά και για να βοηθήσουν την Τουρκία. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία δεν είχε την ισχύ για να επιβληθεί σε μια μικρή επανάσταση Ελλήνων. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Να σου το πω τώρα. Το ανέλησα σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Διότι εκείνη την περίοδο, 1820-1823, είναι μια περίοδο σκηνή, ο Σουλτάνος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ανοίξει μέτωπο με την Περσία. Είχαν τους τουρκοπερσικούς πολέμους. Πάντοτε οι Τούρκοι με τους Πέρσες ήταν σε αντιπαράθεση. Πάντοτε, πάντοτε, παιδιά. Από τότε που πάτησαν οι Μογγόλοι εδώ στην περιοχή το πόδι τους, οι Οθωμανοί είναι άλλο πράγμα, να ξέρετε. Οι Μογγόλοι είναι άλλο πράγμα. Οι Πέρσες πάντοτε τους θεωρούσαν κατημάδες. Η λέξη Τούρκος είναι βρισιά. Το Τούρκος έχει περσική ρίζα. Τους βρίζανε. Τους ήταν παρήστακτους τους Τούρκους. Γι' αυτό και ήθελα να το αλλάξει το όνομα ο Ερντογάν τελευταία σκάτος. Δεν το κάνει τυχαία. Ξέρει τι κάνει αυτός. Εμείς ακόμα και τώρα έχουμε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Χαϊδάρ Πασά, έτσι, Τουρκολίμανο, Καράτεπέ, Καραμπουρνάκι. Τόσο ανόητοι είμαστε. Εδώ έχει η Ελλάδα πλατεία Κάνιγκος, που ο Κάνιγκ, ξέρετε τι είπε στους Έλληνες. Όταν πήγανε και ήταν βοήθεια από την Αγγλία, υπήρχε εσωτερικό. Τα είχα φιλέλληνα, λέει. Είναι φιλέλληνα. Τι φιλέλληνα μα, ρε. Του είπε, ακούστε μάγκε, λέει, να σε βοηθήσουμε, ναι, αλλά με την Τουρκία έχουμε εταιρείε, δεν μπορούμε να κάνουμε να πάμε κόντρα. Υπάρχουν τα απομνημονέματα, ψάξτε τα. Ο Κάνινγκ, που του έχουμε και. Ή ο Κόχραν. Έχουμε οδό Κόχραν στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιο είναι ο Κόχραν? Αυτό που έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Καραϊσκάκης. Πισόπλατα, από Έλληνα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αντί να έχουμε Βυζαντινών αυτοκρατόρων οδούς. Αντί να αλλάξουμε όλα τα τοπονύμια τουρκικά και δεν ξέρω τι άλλο και αλβανικά. Βάση περιπτώσει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, δύο γεγονότα έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή η σπουδή του Μέτερνιχ να στείλει στρατό, ευρωπαϊκό στρατό, εναντίον της Επαναστάσεως του 21, δεν ήταν απλή σπουδή. Έβλεπαν ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν είχαν πολύ στρατό στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα. Γιατί είχαν τραβήξει δυνάμεις από εδώ και τις πήγαν πού? Στον Αλή Πασά. Ο οποίος εκείνη την περίοδο επαναστάτησε. Και έστειλε πάρα πολύ στρατό. Και τι έπαθε ο Αλή Πασάς? Ό,τι είχε πάθει ο Ευμένης στην Ελληνιστική. Ο μεγαλύτερος επίγονος. Τεράστιες δυνατότητες του άνθρωπου. Τεράστιος. Τεράστιος ο Ευμένης. Πώς φαγώθηκε? Είχε τους Μακεδόνες μαζί του και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μακεδόνας, ο επίγονος ο άλλος. Ο Ευμένης δεν είχε μακεδονική καταγωγή. Και μόλις έσκασαν μύτη τα στρατεύματα, οι Μακεδόνες του Ευμένη φύγαν το βράδυ και πήγαν στην άλλη πλευρά. Και έμεινε μόνος του Ευμένης με χίλιους ανθρώπους. Το ίδιο έπαθε και ο Αλή Πασάς. Με το που ήρθε ο τουρκικός στρατός του Σουλτάνου, οι δικοί του το θεωρούσαν Αλβανό. Έτσι ήταν όλα, Αλβανός. Τουρκ-Αλβανός ήταν.
δεν το θέλανε και έφυγαν τα 4-5 του στρατού και πήγαν από την τουρκική πλευρά. Και έτσι παραδόθηκε. Και να του πήραν το κεφάλι. Αυτός ο στρατός που έφυγε από την Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα λοιπόν και πήγε στην στα Γιάννενα ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είχε ανοίξει μέτωπο ο Σουλτάνος με τους Πέρσες. Και τα 4-5 περίπου του στρατού του ήταν εκεί. Ήταν ολομέτωπος αγώνας. Δεν έδωσε σημασία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι είπαν να στείλουμε στρατό, να καταστήλουμε την Επανάσταση. Ακούστε τώρα, έτσι. Και αυτό το παγώνει ο Καποδίστριας. Δεν στέλνουν, αποτρέπει ο Καποδίστριας να σταλεί στρατός συμμαχικός εντός εισαγωγικών εναντίον των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας το πέτυχε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβετε το αυτονόητο. Α, ακούστε εδώ. Για τον πόλεμο με τον Αλή Πασά, ο Σουλτάνος έστειλε 80.000 στρατιώτες. Στην Δε Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο είχε 8.000 στρατιώτες. Αν οι 80 κατέβαιναν αντί να πάνε στον Αλή Πασά και πηγαίναν κάτω, α, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα πετύχει η επανάσταση. Η δυτική εναντίον μας, όλοι εναντίον μας, κράτησε τις 80.000 ο Αλή Πασάς στην περιοχή. Ήταν περίπου 8.000 μαζί οι Τούρκοι στρατιώτες στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες ήταν γύρω στις 8.000 και τους πετσόκοβαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γινόταν διαφορετικά. Δεν γνωρίζω. Γιατί η Τουρκία είχε πολεμοφόδια, εμείς δεν είχαμε, πέραμε από εδώ, πέραμε από εκεί. Δηλαδή οι Μάλτες στο Μπαλτέτσι, σε μια σειρά από αρχικές ήττες των Ελλήνων, ήταν η κυριότερη μάχη, παιδιά. Και μετά πήγαμε στην Τριπολιτσά και την πήραμε. Το Βαλτέτσι και η ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, αν δεν υπήρχε, θα είχαμε χάσει την Επανάσταση του 21. Αλλά σε ποιον να τα πω όλα αυτά, που μαθαίνουμε παραμύθια στο σχολείο. Πρέπει να πω το κουσούρι που είχαν, τα πώς να πω πολλά περισσότερα, για να καταλάβετε ότι ο Αλή Πασάς δεν ήταν και εύκολος. Έστειλε τον Μπασόμπεϊ στην αρχή ο Σουλτάνος. Αργότερα τον αντικατάστησε με τον Χουρσίτ Πασά. Ο Χουρσίτ Πασάς παίρνει το κεφάλι του Αλή Πασά, το βάζει σε αλάτι και το στέλνει στην πύλη. Αυτό όμως ήταν η πλήρης επιβεβαίωση της προφητείας του Κοσμά του Ετωλού. Ναι, το είχε πει του Αλή Πασά ο ίδιος ότι θα πάει στην πόλη με κόκκινα γένια. Ο Κοσμάς ο Ετωλός το είχε πει. Θα πας με κόκκινα γένια. Και πήγε ως κοκκινογέννης. Του πήραν το κεφάλι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το διάστημα που ο Χουρσίτ Πασάς πολιορκούσε έτσι τα Γιάννενα μαζί με τον Περσικό πόλεμο και τον Τουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία και ευτυχώς ο Καποδίστριας δεν επέτρεψε να κατέβουν συμμαχικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο και συνέχισαν να πολιορκούν, το τονίζω, την Πελοπόννησο και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να τρώτε, πραγματικά να τρέφετε αυταπάτες. Δεν γίνεται να ζούμε με αυταπάτες. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά. Ξέρετε ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι μετάνιωσαν για την Επανάσταση του 21. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Ας το πω τώρα. Στην αρχή μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί. Μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί στην αρχή. Όλοι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους, γιατί οι πολιτικάντιδες στα σκουλίκια, μαυροκροδάτοι, κολέτιδες, κουντουριώτες, τρώγανε με χρυσά κουτάλια και τους είχαν πεταμένους. Και λένε, εμείς απελευθερώσαμε την Ελλάδα και τρώνε αυτοί και πίνουν και μας έχουν στο περιθώριο και μας φυλακίζουν και μας δολοφονούν. Και αργότερα, όταν ήρθε ο Καποδίστριας, μετάνιωσαν οι κοτσαμπάστες και οι προϊστοί. Γιατί ο Καποδίστριας πήγε να βάλει φραγμούς. Πήγε να βάλει όρια στην εξουσία τους. Και έλεγαν οι προϊστοί και οι κοτσαμπάστες, καλά, εμείς ήμασταν άρχοντες, λέει, με τους Τούρκους. Τι ήρθαν αυτοί να κάνουν? Το ίδιο λέει και ο Πατριάρχης. Ότι μια χαρά ήμασταν με τους Τούρκους. Μια χαρά ήμασταν, λέμε, στους Τούρκους. Ζούσαμε αρμονικά. Το είπε. Δεν το είπε. Το είπε. Τα ίδια είναι, σας λέω. Δεν αλλάζει κάτι. Η ιστορία είναι σπιράλ. Επαναλαμβάνεται. Ως φάρσα. Το έχω πει χίλιες φορές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την αναδιάταξη της ελληνικής αεράμινας φαίνεται πως εξετάζει η Αθήνα, καθώς οι πληροφορίες ότι το Ιράν έχει συμπεριλάβει αμερικανικούς στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργούν νέα δεδομένα ασφάλειας στην περιοχή. Στο τραπέζι μεταφορά Patriot σε Κρήτη και Δημότυχο. Η παράταση και διαφαινόμενη επιδείνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή έφερε χθες την τιμή του αργού πετρελαίου σε υψηλό 3 εβδομάδων με φόντο την αβεβαιότητα. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η τιμή του Brent. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δις ευρώ με το βάρος να πέφτει σε μικρομεσαίους και εισοδήματα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει τον λόγο της πρόωρης αποπληρωμής δανείου 13 δις ευρώ του πρώτου μνημονίου. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘ, αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Φωτιά το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκαλώντας συναγερμό στα γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να έχουν ανωδική πορεία. Θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στην δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής με εντάσεις 2 έως 3 από φόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται.
10: Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με Seajets!
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, 18 λεπτά μετά τις 12, Πέμπτη σήμερα, 20 του Αυγούστου, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί, όπως άλλωστε εδώ και χρόνια καθημερινά. 12 και με μία η εκπομπή. Να είστε καλά, μηνυματάκια με το ξεκίνημα της εκπομπής 69 07 483 484. Καλό κουράγιο, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Θα καούμε και θα είναι έτσι παρατεταμένη αυτό το διάστημα, θα είναι παρατεταμένο αυτό το διάστημα με τις θερμοκρασίες. Θα χτυπήσουμε και σαραντάρια τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Αγρίνιο, Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας, εκεί θα έχει περισσότερη ζέστη και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι αποφάσισαν ο Άδωνης. Ναι, δεν λέω Δημοσθένη να μην ασχοληθώ σήμερα με τον, με τον Άδωνη, με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε να πούμε άλλα. Θα μου πεις τι θα προλάβω τώρα. Ό,τι προλάβω, γιατί ακούω, διαβάζω, ψάχνω το, το ρεπορτάζ. Είναι, πηγαίνει σφαίρα αυτές τις ημέρες, γιατί έχουμε, μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνον θερμοκρασιακά ότι ανεβαίνει, έχουμε και στην πολιτική σκηνή να ανεβαίνει το, το θερμόμετρο. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις εξαγγελίες Μητσοτάκη εδώ από την Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Έχουμε την, την ακρίβεια, τις πυρκαγιές, τα σκάνδαλα, όλα έχουν πολιτικό κόστος. Υπάρχουν βέβαια και όλα αυτά τα δεδομένα με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή, που πλέον επηρεάζουν άμεσα τη χώρα μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή είναι στα 93 το Brent. Ανωδική και μόνον η τιμή των καυσίμων στην χώρα μας. Αναφέρομαι περισσότερα στα νέα δεδομένα όσον αφορά την, την ασφάλεια σε σχέση με το άρθρο, θυμόσαστε χθες, τα είπαμε για το δημοσίευμα των Financial Times για πιθανά χτυπήματα του Ιράν, έκανε λόγο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όλα αυτά έχουν σημάνει συνεγερμό και στην χώρα μας, δηλαδή η ένταση αυτή εννοείται ότι δεν επηρεάζει μόνο την Μέση Ανατολή. Όλες αυτές οι, οι πληροφορίες που βάζουν ως πιθανούς στόχους και την Βουλγαρία και την Κύπρο μας, λογικό είναι να, να δημιουργούν ανησυχία. Οπότε μπήκε στο τραπέζι και η μεταφορά των, των Patriot από την Κάρπαθο και στην Κρήτη, ώστε να προστατευτούν οι, οι βάσεις, και κυρίως εκεί κάνουν φόκους στην, στη Σούδα. Οπότε είναι και νέα δεδομένα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν ξεχνάμε ότι στο τραπέζι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ενός εκλογικού ευνηδιασμού. Υπάρχουν οι πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις πώς μπορούν να σκεφτούν στο Μαξίμου εκλογές την Άνοιξη, με το σκεπτικό ότι okay, θα επαναφέρουμε, θα αλλάξουμε το κλίμα, έχουμε μπροστά μας τόσους μήνες, ή υπάρχει φθορά με ακρίβεια, σκάνδαλα, διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν και πιέζουν σε κάθε περίπτωση την κυβέρνηση. Ναι, είναι, ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν πρόλαβα να το εντάξω έτσι στην, σε όσα είχα κατά νου να πω σήμερα. Είναι και αυτές οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας που έχει τεντώσει το, το σχοινί, τρικυμία, με το αφήγημα, σε σχέση με το αφήγημα των ήρεμων νερών. Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι και το θέμα είναι ότι δεν βάζουν, δεν πατούν φρένο σε όλη αυτή την προκλητικότητα. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση ανησυχητική, θα έλεγα, την οποία λαμβάνουν υπόψη στο Μαξίμου.

Από την άλλη μαθαίνουμε ότι οι εκλογές του εξωτερικού λαμβάνουν μηνυματάκια για εγγραφή σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ας είμαστε εμείς σε κάθε περίπτωση υποψιασμένοι, ας είμαστε έτοιμοι και όταν έρθει η ώρα να δώσουμε την απάντησή μας, να δείξουμε την δύναμή μας με την παρουσία μας στα εκλογικά κέντρα. Δεν νοείται αποχή. Είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγουστού οι δημοσκόποι. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση επενδύουν από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις για το πώς θα κινηθούν, για το τι μέτρα θα εξαγγείλουν ώστε να αλλάξουν, να ωραιοποιήσουν την εικόνα. Περίπου 2 δις ευρώ. Αυτά λένε οι διαρροές από το Μαξίμου. Αναμένεται να φύγουν προς συνταξιούχους, προς επιχειρηματίες, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Βέβαια έχουμε δυσαρέσκεια από ΑΔΔΗ, είχαμε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε λίγο ούτε πολύ βάζει τέλος, λέει όχι στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, έχει το κόστος του και αυτό θα μας τα πει και ο κύριος Μητρόπουλος στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το θέμα για την κυβέρνηση είναι ένα, να έχει όσο λιγότερο πολιτικό κόστος γίνεται, γι' αυτό θα προχωρήσει σε τολμηρές εξαγγελίες, πιστεύω.

Αλλά αυτό που με ενοχλεί και προσωπικά είναι το γεγονός ότι από την κυβέρνηση περιμένουν τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ώστε να κινηθούν από, ανάλογα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εξαγγελίες θα απαντήσουν, θα σχεδιαστούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις των ομάδων, κυρίως αυτών που στήριζαν την κυβέρνηση και τώρα γυρίζουν την πλάτη, γιατί κάπως έτσι θα πρέπει να ενισχύσουν και τα ποσοστά τους. Άρα ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να ανέβουν τα ποσοστά, να υπάρχει λιγότερο πολιτικό κόστος, και όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων, έχει ο Θεός, ας κάνουν υπομονή οι υπόλοιποι. Και αυτήν την εβδομάδα σχετικά χαλαρά, αλλά από την άλλη εβδομάδα νομίζω πως οι ρυθμοί θα ανέβουν και άλλο, και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση σε κάθε περίοδος είναι μία περίοδος πολιτικά που μόνον αδιάφοροι δεν θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις. Πολιτικά ανεβαίνει το θερμόμετρο, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, μας γράφει ο Πασχάλης. Καλώς όρισες, αρχίζουν λέει τα υπογλώσσια. Ενδέχεται να είναι και τεχνητή μεταξύ των δύο η κρίση, μήπως παίζουν τα ρέστα τους. Μα, όλα είναι πιθανά. 38,5 στον Πειραιά, με υγρασία, ζέστη, αποπνικτικό κοκτέιλ, μου γράφεις. Καλό κουράγιο, Δημοσθένη.

Ακριβώς όπως το λες, στα περίπτερα των Υπουργείων έχει χαθεί αυτή η παλιά έκθεση Θάλια. Καμία σχέση. Ο 389 μου στέλνει βίντεο το οποίο δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Η Νικολέτα εδώ, η κυρία Ελισάβετ επίσης. Στο κλαρόκαφο ποιος είναι και ζηλεύω και το έχω στο μυαλό μου τόσο καιρό.

Εννοείται ότι θα τύχει θερμής υποδοχής εδώ στην Διεθνή Έκθεση. Ήδη ετοιμάζονται όλοι επί ποδός. Και εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε

και δημόσιοι και ιδιωτικοί και αγρότες και συνταξιούχοι, όλοι στα κάγκελα. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης πάλι με τα βερίκοκα, τα καΐσια, πώς είπαμε. Να τέλεια, ονειρεμένα. Μου λέει, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το λες στον αέρα. Γιατί, Χρήστο μου, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας υπέροχα γευστικά. Ο Γιώργος ο Δαμιανίδης, όχι ο ίδιος βέβαια, βοήθησε η οικογένεια, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, προχώρησαν και σε γλυκό του κουταλιού, υπέροχο, τα συγχαρητήριά μου. Αλλά και μαρμελάδα. 60 λεπτά περίπου φεύγουν από τον παραγωγό. Εσείς πόσο τα πληρώσατε στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά? Και 32, οπότε πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Σε περίπου 5 λεπτά κοντά μας ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Λοιπόν, ακούστε τι διαβάζω. Τίτλος: μην βιάζετε, μην παρενοχλείτε, μην κάνετε ήχους φιλιού. Αυτές είναι οι νέες οδηγίες της Βρετανίας στους ετούντες άσυλο. Και μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών λέει εξέδωσε 9-σέλιδο οδηγό με κανόνες για ισότητα φύλων, συνένεση, σεξουαλική συμπεριφορά και σεβασμό στην δημόσια ζωή. Σύμφωνα με το Sky News, έχετε να πείτε κάτι? Δηλαδή για τα αυτονόητα προχωρούν οι Βρετανοί σε 9-σέλιδο έγγραφο. Το έχουμε χάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα να τα υπενθυμίζουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε όλοι μαζί αρμονικά. Με οδηγό δηλαδή θα συνεχίσουμε για αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Τι είπες Γιώργο? Δεν ξέρω, αυτή δεν από μακριά. Αυτοί από μακριά οι συγκεκριμένοι, ναι. Αυτοί να τα βλέπουν. Δεν νομίζω πως, ίσως ενδεχομένως να βρουν κάτι να σχολιάσουν, όπως έτυχα μπροστά σε μια συζήτηση. Φαινόταν ότι λιθοβολούσαν μια γυναίκα, ποιος ξέρει ποιο ήταν το αμάρτημά της. Αλλά όχι, λέει, δεν γίνονται παντού αυτά, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Οκ. Okay.

6-9-0-7-4-83-4-84 τα μηνύματάκια σας. Έχετε επιστρέψει. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ. Ακόμη περισσότερη την επόμενη εβδομάδα και αρχές Σεπτέμβρη, ούτως ή άλλως ανοίγουν και τα σχολεία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν θα πούμε καλό χειμώνα, αλλά θα προσαρμοστούμε σε άλλες συνθήκες.

Σε λειτουργία και θερμικές κάμερες, σου λέει, εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε ακρόπολη, σε αρχαιολογικούς χώρους. Εντοπίζουν αυτά τα συστήματα έγκαιρα πιθανές εστίες πυρκαγιάς και ενεργοποιούν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις. Το θέμα είναι, το λέω και το ξαναλέω, εννοείται πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά τα νέα συστήματα και μέσω τεχνολογίας, έτσι βοηθά. Εμείς πως αντιδράμε? Το θέμα δεν είναι να ηχήσει το 112 και να αρχίσουν πανικόβλητοι οι κάτοικοι να τρέχουν και να αφήνουν τις περιουσίες τους. Ναι, η ζωή είναι το ζητούμενο, η ανθρώπινη ζωή, και αυτήν πρέπει να προστατεύσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται? Το θέμα είναι η άμεση ανταπόκριση και σε κάθε περίπτωση η πρόληψη, για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Τι να το κάνω εγώ, αν ενημερωθώ μέσω θερμικής κάμερας ότι ξέσπασε μία πυρκαγιά στον τάδε αρχαιολογικό χώρο, γιατί εκεί φαίνεται πως τοποθετήθηκαν, και δεν αντιδράσω άμεσα, δεν σβήσω αμέσως τη φωτιά?

Τελείωσαν τα λεφτά, να ρωτιέται η Ελισάβετ, τα φακελάκια. Ήρθαν οι ΔΕΗ και οι δαγκώνοι. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολα, γιατί έχουμε ανωδική τιμή και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων. Καλό χειμώνα, όχι, δεν είναι σωστό. Μας τρολάρεις, Δημοσθένη. Εμείς δεν έχουμε φύγει καν διακοπές ακόμη. Για μένα είναι αρχές καλοκαιριού, Δημοσθένη μου. Μία εβδομάδα υπομονή θα κάνετε. 5 μέρες είναι μέχρι να φύγω. Εντωμεταξύ, αυτό με την άδεια, ξέρεις, φεύγεις. Τις πρώτες ημέρες είσαι focus εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. 1, 2, 3 ημέρες είμαι εκεί. Με το κινητό έγινε αυτό. Ούτως ή άλλως έρχονται ενημερώσεις. Υπάρχει έτσι ένα διήμερο που λίγο ηρεμεί το μυαλό και μετά λες, ούψ, ξεκινάω ξανά. Οπότε ξανά ενημέρωση. Άρα από την εβδομάδα ή 2 μέρες, έτσι να πούμε πως είναι καθαρές.

Εμείς από τις 10 Αυγούστου επιστρέψαμε στην δουλειά μου, γράφει η Κατερίνα. Αλλά ναι, αλλά περάσατε τέλεια, γιατί είχατε 25 ημέρες διακοπών. Νομίζω είναι υπέροχο αυτό το σενάριο, άπιαστο. Και ο Βαγγέλης εδώ από Ελβετία μας ακούει. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, αγαπημένε μας. Να αφήσω να ξεχάσω το κινητό μου. Με προτρέπετε. Ό,τι καλύτερο, χωρίς κινητό, διακοπές χωρίς κινητό, δεν το συζητώ. Ή κακή σύνδεση με το ίντερνετ σε κάθε περίπτωση. Μάλλον αυτό θα πρέπει να είναι ζητούμενο για διακοπές. Πού δεν έχει καλό σήμα στο κινητό. Και εκεί θα πάμε.

στην Επτάλοφο. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ, είχες περάσει ποτέ από την παλιά 70 και χρόνων, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες μετρά. Αλλά τώρα νέα εικόνα, μπήκε η νέα κατασκευή. Μακάρι τέτοια πράγματα να βλέπουμε, να χαιρόμαστε. Μπορεί το γόργο και χάρη να έχει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εδώ μας φτάσανε. Εντάξει, ήτανε... ένιωθες ανασφάλεια σε κάθε περίπτωση πριν. Οπότε φαντάζομαι τώρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους πολίτες που προσπαθούν να περάσουν εκεί από την γεννηματά απέναντι στην οδό μοναστηρίου μέσω της πεζογέφυρας. Με γεια λοιπόν. Άντε με το καλό να υποδεχθούν και οι καλαμαριώτες την επέκταση του μετρό. Για αεροδρόμιο δεν το βλέπω. Θα συνεχιστεί η συγκοινωνία με τα λεωφορεία.

Πάντως όσον αφορά κυκλοφοριακά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, όλα καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, βλέπω μηνυματάκια για τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να... Θα το τρέξω. Απλά είναι το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα δώρα, την επαναφορά τους μάλλον. Οπότε με αυτό θα ξεκινήσουμε σε κάθε περίπτωση και έπειτα θα πάμε στα ερωτήματά σας.

0: Ο κύριος Μητρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, που ζητά, φωνάζει να δοθεί πολιτική λύση, όπως έγινε και με τις συντάξεις χειρίας, το θέμα των δώρων, της επαναφοράς των δώρων. Κύριε Μητρόπουλε, καλό μεσημέρι. Είστε καλά καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ζητώ συγγνώμη γιατί...
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ναι. Και γι' αυτό καθυστέρησα.
0: Τι λέτε λοιπόν.
1: Έχουμε μια αρνητική δικαστική εξέλιξη. Δυστυχώς η κυβέρνηση που πολέμησε λισοδός σε βάρος των δώρων κέρδισε το δικαστήριο. Διότι δεν γράφεται σήμερα ότι το δικαστήριο, τη δίκη έγινε μεταξύ κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο ρεπορτάζ. Ότι η κυβέρνηση με πολυπρόσωπη νομική υπηρεσία στις 5 Ιουνίου του 2024 έκανε δικαστήριο το οποίο κέρδισε διότι οι ανώτατοι δικαστές το χαβά τους.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν το ότι με 3.500 μισθό που έχουν ήδη, 3.500 μέσο μισθό, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.095 ευρώ μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Το ίδιο είχαν πει και πριν 2 χρόνια για τους συνταξίους. Με μέση σύνταξη 800 ευρώ και οι ίδιοι με μέση σύνταξη 3.000 και πάνω, οι συνταξιούχοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα με 800 ευρώ μέσα στη σύνταξη.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μητρόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συμφέρει πολιτικά την κυβέρνηση και εν ώψη εκλογών να προχωρήσει έτσι σε αυτήν την απόφαση?
1: Δηλαδή, λέμε ποιοι αντιδίκησαν.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση μπορεί τώρα να ευνηδιάσει για την απόφαση. Η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει όπως προχθές με τις χείρες. Το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας απαραδέκτως είπε ότι οι χείρες, οι συντάξεις ιδέας πρέπει να γίνουν μισές, να κοπούν.
0: Άρα μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει λοιπόν.
1: Μπορεί πολιτικά, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έκανε με τις συντάξεις ιδέας. Βγήκαν οι δικαστές απαραδέκτως και είπαν να γίνουν μισές οι συντάξεις ιδέας, να κοπούν.
0: Σωστά.
1: Στη μέση.
0: Άρα η απόφαση αυτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κλείνει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης.
1: Δεν κλείνει, αλλά μια κυβέρνηση που λισοδός πολέμησε και υπερθεμάτησε ενώπιον της ολομιλίας και έλεγε ότι θα πέσουμε έξω, δεν πρέπει, θα ξαναχρεοκοπήσουμε, θα διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία, τα φέρει τα δώρα όταν έχει απόφαση της ολομιλίας των δικαστών και προχθές με ένα νόμο έδωσε αυξήσεις έως 100% στους Μητροπολίτες, στους δικαστές, στους υπαλλήλους του κυρίου Τασούλα και στους υπαλλήλους των ανεξαρτήτων αρχών. Σε 4 κατηγορίες. Με 100%. Έδωσε 2,6 στους συνταξιούχους. Και έδωσε 4% στους αμοιβόμενους με 100 ατομιστό. Δηλαδή αλλού δίνει 80 και 60 και 40%. Και εδώ συνταξιούχους 2,6.
0: Πάντως είναι στα αρνητικά όσον αφορά. Θα έχει πολιτικό κόστος από αυτό το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Αλλά είναι απαράδεκτη η απόφαση. Εμείς, κυρία Μποτίση, κρίνουμε ότι οι δικαστές με τους μεγαλύτερους μισθούς και τις συντάξεις σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι στο 5% των συντάξεων που είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Τι θέλουν, τι πιστεύουν, πώς πιστεύουν ότι οι συνταξιούχοι με μέση σύνταξη 800 ευρώ ζουν αξιοπρεπώς χωρίς δώρα και ο μέσος μισθός του υπαλλήλου με 1.095 ευρώ
0: θα πρέπει να
1: ζει αξιοπρεπώς. Αυτό λέει η απόφαση. Μπροστά μου την έχω.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Άρα, λοιπόν, όλα παίζουν από το πότε τελικά θα πάμε στις κάλπες, κύριε Μητρόπουλε. Δηλαδή, τι περιθώριο έχει μπροστά η κυβέρνηση? Θα πάμε άνοιξη, θα γίνει ευνηδιαστικά τώρα? Όλα είναι ανοιχτά. Δεν
1: οι
0: έχει κλείσει κάτι.
1: Δεν γίνουν κάτι δική μας άκρωση. Δεν πολιτεύομαι, δεν ασκούμαι. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Την άνοιξη για κάποιους λόγους που και εγώ σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να αποφύγει στη Θεσσαλονίκη την μεθάλλη εβδομάδα να μην εξαγγείλει κάτι για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν μπορεί να λένε οι δικαστές και οι πολιτικοί μας με τις 5 και 6.000 και 8 αν είναι υπουργοί, 7 και 8 χιλιάδες να λένε ότι ζουν αξιοπρεπώς οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με 800 ευρώ. Δεν μπορεί να το λένε αυτό. Πρέπει κάτι να αλλάξει, να ζήσουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να ξεπληρώνει 13 δισεκατομμύρια την άλλη εβδομάδα στους δανειστές που πρέπει να τα δώσει σε 40 χρόνια και να μην έχει να δώσει να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι σημαίνει, άκουγα κάποιον, νομίζω υπουργό σας από πάνω, να λέει σε ένα πάνελ τώρα ότι δεν συμμερίζεστε να αξιοποιήσουμε νωρίτερα το χρέος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαματώνουν οι πολίτες. Τώρα τον έβλεπα, τώρα σε μια τηλεόραση. Μαματώνουν οι πολίτες.
0: Γιατί λέει να πάει το χρέος στις επόμενες γενιές και πηγαίνουν αλλού την...
1: Μάτωσαν τα μνημόνια. Μα δανείστηκε η σημερινή κυβέρνηση. Δανείστηκε 40 δις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση εκτός μνημονίου να έχει δανειστεί τόσα πολλά.
0: Μα για ποιο λόγο κάποιος που έχει προχωρήσει σε μία. Να το πάμε πιο απλά, κύριε Μητρόπουλε. Έχω πάρει ένα δάνειο, έχω προχωρήσει σε μία ρύθμιση, έχω βάλει μπροστά, μπροστά το πλάνο. Γιατί να προχωρήσω σε πρόωρη αποπληρωμή?
1: Και γιατί να μην ζήσουν οι άνθρωποι αξιοπρεπώς?
0: Όταν έχει κόστος, βέβαια.
1: Στερηθήκανε την αξιοπρέπεια στα μνημόνια. Στην υγειονομική κρίση όλοι ταλαιπωρηθήκανε. Να έρχεται το 26, 8 χρόνια, επιχαίρομαι μια εφημερίδα, νομίζω αυτεμπορική, λέει ξεκίνησε το ΕΤΙΔΕ με το Βενιζέλο προσωρινό μέτρο το 11 και πλήρωσαν οι Έλληνες 43,5 δισεκατομμύρια έμφυα μέχρι σήμερα. Πρωτοσέλιδο της αυτεμπορικής. Προσωρινά μας είπε ο Βενιζέλος και 43 δις μας πήρε το μέτρο του. Δηλαδή πού θα πάει αυτό? Πού θα πάει αυτό πράγμα? Απαράδεκτα πράγματα. Και να έρχονται δικαστές με τέτοιους μισθούς, με τέτοιες συντάξεις και να λένε ότι δεν διαταράσσεται η αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων με μέσο μισθό 1095 ευρώ. Όχι, κυρία Μπούτιτς, όχι, κυρία Μπούτιτς.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς ελπίζουμε να αλλάξει κάτι. Έχουν χρόνο. Μένει να φανούν οι αντιδράσεις τώρα.
1: Μα να σκεφτούν τον άνθρωπο, να σκεφτούν τον συνταξιούχο, τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο. Δεν μπορούν όμως, δεν έχει δικαίωμα να ζει αξιοπρεπώς ο άνθρωπος. Να κάνει διακοπές, να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να φροντίζει τα παιδιά του, την οικογένεια. Να του λένε ότι βάλε πλάτη για τον έμφυα, πλήρωσε μέχρι πέμπτης γενιάς έμφυα, πήρε ακρίβεια, δεν μπορεί να δει, δεν την ελέγχουν. Πού θα πάει, τελικά το πράγμα αυτό?
0: Ναι, ναι. Και για το επίδομα για τους, για το επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους μου γράφουν κάτω των 65 ετών για τα ηλικιακά όρια.
1: Θεωρώ ότι ο υπουργός και με πίεση δική μας και δική σας θα σπάσει το ηλικιακό όριο.
0: Μακάρι.
1: Και θα κατεβάσει ή θα καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη. Πιέζουμε κι εμείς μέχρι τη ΒΕΘ, πιέζετε κι εσείς. Πιστεύω να το δώσει σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τη 13η σύνταξη, 14ο μισθό, δεν μπορεί οι δικαστές με τόσους μισθούς και συντάξεις, οι πολιτικοί με τέτοιους μισθούς και προνόμια, να μην επιτρέπουν στους απλούς πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια μετά από τόσα χρόνια, μετά την καταιγίδα των μνημονίων. Όχι, κυρία Μπούτιτς, όχι, αγαπητοί ακροατές.
0: Και μία ερώτηση για τα βαρέα ένσημα μου γράφουν. Σε ποιο έτος και με πόσα βαρέα ένσημα παίρνει σύνταξη?
1: 3.600 το ελάχιστο.
0: Από το 85, από το 85 παίρνει, έχει ένσημα. Πριν το 93. Έχει τη σημασία το,
1: αν
0: νομίζω,
1: είναι το, αν είναι το 85 και δουλεύει μέχρι σήμερα έχει 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: 41 χρόνια. Άλλους υπολογισμούς πρέπει. Δεν ξέρουμε εκτός και αν δεν είναι πλήρη τα ένσημα και τα έτη. Χρειάζεται λεπτομέρειες να το απαντήσουμε. 85-2026.
0: Αν είναι βαρέα, ναι. Αν είναι έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμα.
1: Πρέπει να έχει βγει δύο φορές σε σύνταξη. Εκτός δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε την ηλικία αν δούλευε το 85.
0: Να, κύριε Ιωακήμ, να επανέλθετε, σας παρακαλώ.
1: Να επανέλθετε, κύριε Ιωακήμ, ναι. Για να είμαστε κι εμείς σαφέστεροι. Όχι, να δούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Την άλλη εβδομάδα δεν θα τα πούμε, θα λείψω. Οπότε πάμε την μεθεπόμενη της έκθεσης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Γεια σας. Τα μηνυματάκια, ναι, okay. Οι αρχιεπίσκοποι από 2.500 πήραν αύξηση, παίρνουν 5 και από εμάς τις χείρες θέλει να κόψει τη σύνταξη στα μισά. Και έχει την απέτηση να ξανακυβερνήσει, μου γράφετε. Ναι. Δυστυχώς στην εκπνοή τώρα στο τέλος στείλατε αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά δεν προλάβαμε, ήταν και περιορισμένος ο χρόνος. Ο Απόστολος εδώ, γεια σου Απόστολε. Το καλοκαίρι το 97 χάθηκα για διακοπές 1,5 μήνα, Κυκλάδες ζηλεύουμε. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν εκείνα τα χρόνια? Όχι με τίποτα, είπαμε. Πίσω δεν θα γυρίσουμε όσον αφορά στα καλά. Εμείς πήγαμε, γράφει η Κατερίνα, εκεί και δεν είχαμε. Για διακοπές δεν υπήρχε καλό ίντερνετ, μόνο όταν επιστρέψαμε ξεκινήσαμε και απαντούσαμε στα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ πολύ Βαλεντινάκη. Στην Ευκαρπία λέει ένα παράξενο γίνεται, τα περισσότερα μπαλκόνια λαμπάκια Χριστούγεννα. Είναι αυτή η νέα τάση τώρα. Στολίζουμε έτσι το μπαλκονίσι και λίγο χαρούμενα να πιστέψουμε ότι είμαστε σε διακοπές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσύ ξεβίδωνες, εσύ έκανες πολύ καλή δουλειά, Δημοσθένη. Μακάρι, τώρα δεν είναι οι κεραίες όπως τα παλιά. Τα θυμάσαι εκείνα με την κεραία Γιώργο, τα πρώτα που είχαν βγει, 91, 93. Πότε βγήκαν τα πρώτα κινητά που είχαν και την κεραία την τεράστια εκεί? Σαν ασύρματος ήταν. Ναι, Πασχάλη, πολύ καλή δουλειά κάνεις νομίζω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση, για αυτήν την αγάπη, για τις ευχές. Καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, ο Γρηγόρης Ερέτης, τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν και πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
15: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
17: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, είδαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να έρχεται στην Ελλάδα, να μιλάει για διάφορα ζητήματα, αλλά να μην αναφέρει τόσο ενεργά κάτι για το έγκλημα των Τεμπών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έρχεται και άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διευρυνθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίθηκαν και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη, και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα όπως ξέρετε και με τα βίντεο και με τις εκταφές αλλά και άλλα πολλά τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουνε, αποκρύβουνε ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή και όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Να χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα? Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας? Πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι τρομακτικό.
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, είναι το εξής. Μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, κάποια αρχεία και βίντεο και drones που είχαν στις συσκευές τους, στα σπίτια τους, από λάπτοπ, σκληρούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο κατασχέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Βατζόπουλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε από την αυτοκινητόδρομος Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις τις οποίες πρέπει να μας δώσει η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες, σε κάποιες κάμερες από αυτές που κατασχέθηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο κατασχέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελούς Κοινωνιωτικού Λάρισσας στα σπίτια των πραγματογνωμών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος. Ήταν διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνους φορολογούμενους πολίτες. Είχαν το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωμοσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα αποφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχανε κάμερες από την ΙΤΕΑ οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατασχεθέν υλικό, λείπουν συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Βατζόπουλος, ο Βασιλιάδης, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργεί στην ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλύθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το ακροατήριο και καλύτερα. Από το κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες από τις 11 μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κυρία Βαλάν, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα?
1: Αυτό ρωτάμε κι εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού? Ποιος του το ζήτησε? Προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες, υπάρχει και αίτηση γι' αυτό. Αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος? Ποιος είναι αυτός και πότε, σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει στην δικογραφία? Το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή? Θα πρέπει να μας πούνε, και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού? Δηλαδή, από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά? Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά? Και για ποιο λόγο?
0: Για ποιο
1: Όλα
0: λόγο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν, και φορητικά θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
0: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκάιμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
1: Μέσα σε 20 μέρες. Και μάλιστα, ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των δοτικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, οι εισαγγελές των δοτικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
0: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Μπακαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι?
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Χημείο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Και από πού ακριβώς?
0: Γιατί αναφέρατε...
1: Από έναν εργαζομένο χώρο, από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί, κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο, να γίνουν όλα λαμπίκο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Έτσι, όλα είναι καταγεγραμμένα και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένη και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα, τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα υπουργεία και όλοι οι γενικοί γραμματείς και το ελληνικό δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Νούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
1: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος, και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κουλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρής και ο κ. Νικολιδάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στη δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώση, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία.

0: δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης.
1: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 μέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκλειβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας. Μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεμπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, και ο κάθε υπαίτιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων των παραλήψεων του.
0: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Και υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, και αναρωτιέμαι τελικά προς τα πού βαδίζουμε. Και θεωρώ ότι το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, σε κανένα κατηγορητήριο, το αδίκημα της υπόθεσης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται, και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει, και θα γίνει είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά. Και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ και αυτή η δίκη, τώρα που ξεκίνησε αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τιλκερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο, και αυτό θα υλοποιηθεί.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου, και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
1: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους, και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες, θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο Προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά τη δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί, και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα, το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής, αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
0: Ούτε εγώ, ούτε εγώ.
1: Κουράγιο, όπως είπατε, στην οικογένειά του. Αλλά
0: δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα πω σε αυτή.
1: Να σας πω όμως κάτι, κουράγιο όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκτεθούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγιο λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση εξωπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
0: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της Σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
1: Κοιτάξτε λίγο. Όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά, μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η κύρια δίκη, κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα... Στη Λάρισα έχουμε...
1: Είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
0: Κύρια δίκη στη Λάρισα, που είναι για την Σύμβαση 717 και για...
1: Όχι,
0: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγκινήσεις και τραυματίες, για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
1: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλειας των συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία που αμέλει για την Ελληνικτρέιν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε να...
0: Κατανοητό, κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
1: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί, θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου. Για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί.
0: Κατανοητό.
1: Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποχής Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάνε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη. Τι κάτι ακριβώς κάνουνε δηλαδή?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: 100 δίκες δηλαδή για το ίδιο πράγμα? Αυτό το κάνουνε σκεμμένα προφανώς. Δεν γίνεται
1: για άλλο. Προφανώς και το κάνανε σκεμμένα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιος, να μην έρχεται ο άλλος, να φωνάζει άλλοι, δηλαδή για το Θεό.
1: Μα ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγανε να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε, με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες, και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν, συγκάλυψαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμί υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 717 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε.
1: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς.

0: να νομίζουν, ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν, ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
1: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την επεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη ασχολείται και την ηθική αυτουργία και
0: συνέχεια. Οπουδήποτε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Ναι, μόνο για, δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ασχολείται. Με την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας.
0: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
1: Πέρα από εσάς.
0: Έχουμε καταθέσει. Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιος άλλος να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε στα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τους σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και από τους βουλευτές, ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αυτό έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εξωτερικό, αλλά άρα δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παρατήσει τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια απανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια. Και πρέπει να το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουμε είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας, και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τριγκερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια? Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του άγγελου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρύβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί, και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης, και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου δύο και τρεις φορές, προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάηκε αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
1: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, στραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
0: Κύριε Φερετή, προσκομίστηκε την πρώτη τελευταία συνεδρίαση του μονομερούς πνευματικού Λάρισσας για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαγγελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Απίστευτο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρίβωσης. Και αυτό, αυτό

0: πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
1: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά. Θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους. Στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλός ή κακός έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτήν την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα. Αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι. Ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα Έλληνα Σιλικόνης και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την υπάρχει κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
0: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των Ελλήνων Σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
1: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ωραία, και πώς επαθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαθρακώθηκαν? Δηλαδή, θα μας τρελάνουνε?
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς, αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
1: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
0: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλικερίδη και κατά των πραγματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέας με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρύβωση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
1: Α, ναι!
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρύβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι? Ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά της, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά.
1: Εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνουν οι πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο.
0: Θέλω πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
0: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή, να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους. Έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους, όχι και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας πουνέει το δάχτυλο.
1: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
0: Τα έχουμε δει όλα.
1: Κρατήστε καλό μικρό.
0: Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να πεστηθούμε.
1: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ, άμα το κάνει αυτό το
0: αν
1: πράγμα.
0: Αν είναι υποκτήριο με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε. Και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
0: Τη Δευτέρα και την Τρίτη, υπό κανονικές συνθήκες, περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστή της κατηγορίας και μάλιστα το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 7-17 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορουμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές, οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιων και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα έρθει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εξάσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
1: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθαν, ε?
0: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν, κύριε.
1: Δεν θα έρθουν.
0: Εκτιμώ εγώ, γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να
1: πάρουν. Α, ναι, είναι και τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
0: Κουράζονται, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
1: Καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια, γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ να είστε καλά.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία μετά την μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της ετοστημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επαναφέρει τα περί κρίζων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το οποίο τέθηκε σε ισχύ χθες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους της και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Την ώρα που οι Τούρκοι έχουν κάνει ισουρωτήρι τόσο το Αιγαίο, απαιτώντας και επισήμως τον ακροτηριασμό του, όσο και τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, με μαχητικά και μη επανδρωμένα η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία εν κρανίο, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 27 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι έχει πέσει η μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα σε χώρες της Ευρώπης. Να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, τονίζει το ΚΚΕ. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει περάσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς και συνεχίζει ανωδικά. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στην ανατολική χώρα, στην υπηρετική, ανατολική υπηρετική χώρα, συγγνώμη, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
8: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας. Και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντες.
10: Συγκλονίστηκε.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. εσείς. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο μέτρο του.

0: Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Καρύπογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Καρύπογλου, Χριστός Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Καρύπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες, ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΥΠ, όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε. Τις έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προήλθε και αφήσει την εισαγγελέα του Αργίου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και εξ όσων γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Αργίου Πάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Καρύπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας, λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιπηρετεί, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείου Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αργίου Πάγου, κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά, σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά, και ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο, εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ναι, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άργιος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση την τελευταία TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίκως, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς στις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικτύου Αθηνών που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους, και έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κ. Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχθηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες νομοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί, και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά και θα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται, και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της, ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Μπούλτεψη, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες, να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση, και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η αφρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές
0: ναι.
1: Περιπτώσεις.
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης είπε...
1: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, γιατί δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
2: Αυτόν θα τον έχει, πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόλυτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν τον προβληματίζει τον κύριο Βουλγαράκη, τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν,
0: ναι,
2: σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν
0: τι?
2: Κάποιοι προγονείς μας. Ο Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους σου και στο Θεό. Έτσι.
0: Έτσι, σωστό.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο όρθιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε, ναι, να σας αποδεσμεύσω, για να προλάβουμε λοιπόν. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία, λέει, 18%. Τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
2: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΑΕΔ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι, και η μερική απασχόληση κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν 4 ώρα, 2 ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι, φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ανεργία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει τι είναι ανεργία. Αφού από το που βγήκε από το πανεπιστήμιο πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστηκα. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Πώς διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 πώς του ποινικού κώδικα, πώς τι λέει, τι κάνουν δηλαδή?
2: Πώς, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα, και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί δεν το υπάρχει, κανάλι.
2: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί. Όλες οι ανεξάρτητες αρχές επί Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαροθωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον Τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
2: Πείτε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
2: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο Τζόγος.
0: Ο Τζόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 5 λεπτά, όχι 5, 6 λεπτά μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον των κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων των κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών. Δηλαδή, αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι παρανόμως τον μετέταξαν από θέση κουβαλητή τσαντών, ήταν και βαλιτσών, τον έκαναν σταθμάρχη από τον άνθρωπο, δεν θέλησε να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας εναντίον αυτών. Και εμέσως τους προστάτευσε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονομικών κατ' επέκταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θεώρησαν ότι από όλους αυτούς τους κατηγορουμένους που κατεβαίνουν στο δικαστήριο, οι 4 ουσιαστικά έχουν ευθύνη, οι 4 ζημίωσαν το δημόσιο, ενώ όλοι οι άλλοι δεν ζημίωσαν τίποτα, δεν χάλασαν τίποτα, δεν γκρέμισαν τίποτα και όλα καλά. Αυτό ακόμα ένα πλήγμα σήμερα στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκρατεστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 717, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα. Αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μάθουν ποτέ.
2: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα Τέμπη. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουν πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 717, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν. Και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή η ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν για την μη εκτέλεση σύμβαση 717 και το συσταγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το πάγωμα των χρημάτων και κατασπατάληση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα λοιπόν και αν βρουν στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 717. Για αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
0: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
2: Σε ρέτη, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα δεν μας κάνει αυτό το σύστημα, κύριε Καρυπογλου.
2: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περί ευθύνης υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
0: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
2: Ναι, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Μπορεί ο Σκουραυγεννάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα αδίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι αίτημα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία η κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε, γεια. Στο κάλο αυτό το
0: νόμο. Άρα τελειώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο ότι είναι αθώοι. Θα αθωθούν, δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί πλέον.
2: Αποδίδονται αθώοι στον κόσμο.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυπογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
3: Καλησπέρα, κύριε Σέρετη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη, και εγώ μας θερνούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
3: Κύριε Σέρετη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς ο Χρυσοχοΐδης υπουργός που μας έχει τρελάρει με το, με το FBI και το FBI και το FBI, την περιοριστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι τέτοιο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει προηγούμενο ειδικά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
3: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, πυρκαγιές μπαίνουν και από τύχη και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
3: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου είχε δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
3: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται για κομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
3: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και εξαιρετή. Ότι όπου βάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει. Οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολο στόχος αγοράς κάποιον. Με φθηνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
3: Είναι πολλά μια απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
3: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
3: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη, άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας? Κατεβάστε τα πατελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρώτος δημοκρατίας? Τον ακούσατε και εσέ, τι είπε, τον ακούσατε?
0: Ναι, τον άκουσα.
3: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της δημοκρατίας, του ένα λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
3: Βέβαια, που κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με στεπάκι. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης, που είναι το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού στον κόσμο η δεξιά, υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε, κύριε Στερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
3: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός συνολισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα τον έκανε το υπουργείο, του υπουργός οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει, λέει, η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί, λέει, εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
3: Με τα ελικόπτερα σας κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
3: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να θέλετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
3: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
3: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιζόταν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
3: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς στο κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δανειστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Σέντε, τώρα?
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί, γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό. Και από ό,τι φαίνεται, είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης. Μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
3: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν ξεπουλάει. Κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία, την κληρονομιά μας.
0: Μήπως τα μεταβιβάζει σε φίλους του, γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του?
3: Βεβαίως. Η offshore, ξέρεις, η offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Έτσι. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία, γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
3: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτου δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
3: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και στις η εταιρεία μικρή ανατομική έχετε και σε διαλάχιστα, σε σκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
3: Να δικαστεί η θάνατο για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
3: Ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέσει τίποτα, καλά. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε Παπαντο... άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να την γλίτωνε.
3: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε Μπιάχο.
0: Αβραμόπουλο.
3: Αβραμόπουλο, Αβραμόπουλο.
0: Πάντως...
3: Σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας,
0: ναι,
3: για τους, τους Μαρόκους, τους Ισπανίες, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Δύο, είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι ένα, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
3: Είναι 50.000 της βολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
3: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Οι νέες από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες.

0: δεύτερος έτσι. Παντού υπάρχουν λόγικες, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφαλισμούν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στα λέξη, προδοκητές της CIA, της Mossad και δεν έχει ενεργά για να ψηφίσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτα την βγήκε η Εμαστήξη Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
1: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την ψηφίσει.
0: Όχι, στο κάνανε. Πώς να καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην πήρε ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους και επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς να το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα.
0: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
1: Στο πρώτο ψέμα.
0: Το παρουσιάσατε με έναν τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μην μιλήσει ψήφο, γιατί άλλοι θέλουν υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
1: ναι.
0: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντα αυτό.
1: Εντάξει, λογικό η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένα σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες. Και παίρνει το 100.
0: Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
1: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100, του λένε ποιος είναι και του λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
0: Και θα σα παίρνει τηλέφωνο κάποιο και ήσασταν τη δουλειά τη αστυνομία στο τρεβικό κέντρο. Σα έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε ΕΕΠ, πετροβολήσατε την Τουρκία, να με σώστε. Έφερα του λέγατε άντε ρε πήρα καζόν την πλάκα.
1: Άστα, σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μια και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουνε. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
0: Ήδη κύριε Σερέτα, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Υπερεγκληματίας δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
1: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
0: Όλοι, δεν είδα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
1: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
0: Όλοι εκεί πέρα, ναι, όλοι εκεί το κομμάτι.
1: Αφγανιστάν, το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
0: Έχω πει για άλλες φορές εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η κατολογή πάνω απ' όλα τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
1: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
0: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι και οι καλύτεροι μασιονοβγάλτες.
1: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
0: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει εκδοτική τα όπλα τους.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
1: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει ρε φίλε δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Όμως, και μας το περνάει και ο Τασπούλας, αυτό είναι το τύπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουν, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθει κάποιος ξένης βολής, τους είπα στην ουσία κάντε όπως είμαστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδεχθήκαμε, οι Ηπειρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έχει χαθεί κάθε πέτρο πλέον.
1: Και δεν έχει και σοβαρά, σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
0: Στην Ήδωνα, Το Σπυρίδωνα.
1: Το Σπυρίδωνα που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό

0: στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
1: Είναι για το σύστημα, είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε επίδομα, μια επιδοτοσούλα και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησίες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
1: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, ξύνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τις υπόλοιπους γύρω παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν να πιάνουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τους υπόλοιπους ανάπτυστες και απάνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος, γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω μόνο σε... Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε ένα ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος, ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
1: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει τέλος πάντων στην Αμερική? Δεν πρέπει, υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ. Και βλέπεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι? Έρχεται πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός? Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω? Να μας σώσει?
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
1: Να παίξει το, να γίνει χύτρα από συμπίεση, η βαλμίδα της χύτρας από συμπίεσης, τη χύτρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια τη χύτρα. Πάντα. ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυνδυάζεται η ίδια κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέφτει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, δηλαδή υπάρχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
1: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες κάθε μέρα ταχωνόμαστε τώρα για τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, δεν το καραμαλί τώρα. Μα δεν στο γλυκό.
0: Και ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτός χαίρεται με την κάτω. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου, γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκι τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
1: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
1: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που είσαι άνθρωπο να τραυματώνε και να μην μαζιάζει τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
1: Δεν είναι δυνατόν, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έμπνευση ότι έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
1: Είναι μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
1: Πώς έφυγε το έναν ή.
0: Έτσι,
1: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
1: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
1: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε κύριε Πετράκη.
1: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζουν να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε ζωή, έχουμε μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες.
1: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινους τσεκεβάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
1: Μόνο κύριε Σερέφη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τρευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το όπως θέλετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Δεν το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες και Σερέτη εάν δεν πέραν τα 5.000 ρικάκια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
1: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
1: Ψηφίστε Κασιδιάρη, ψηφίστε
0: Μπράβο.
1: Κάποιο άλλο κόμμα,
0: και
1: ένα καινούριο.
0: Έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα, που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό, και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
1: Και ξέρετε τι, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μεταγραφεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμη να κάνουν και Εκκλησία το First Bank, η Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή, αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά καρδιά της κολάσεως θα καούν. Κύριε Στέντη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Πετράκη.
1: Υγεία. Και θα το σήμα τώρα.
0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλώς σας, Γιάννη. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής η αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία μετά την μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της ΕΤΟΣ τμήματων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επαναφέρει τα περί κρίσεων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε ίσχυ χθες. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζουν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι η μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παύσει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, σημειώνει το ΚΚΕ. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίφθηνε ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα τοπικά θα αγγίξουν τους 38 στην δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Οι άνεμοι ασθενείς με εντάσεις 2 έως 3 από 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο, κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο

0: Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σέτη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλοκύρη, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προβλήματα. Δέχομαι πάρα πολλές καταγγελίες από Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατακρίνουν μια συγκεκριμένη κίνηση των τραπεζών μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μια πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30 χιλιάρικα. Το σπίτι αξίζει όμως 100 χιλιάρικα που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30 χιλιάρικα. Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύεται ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλήθευση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με μια τριγωνική σχέση μέσω εισπρακτικών εταιριών παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις. Πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε για να είμαι συγκεκριμένος, πράγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των funds πλέον να οδηγούν σε πληστηριασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις να πω και υποθέσεις που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού που ακυρώνουν τέτοιους πληστηριασμούς γιατί δεν μπορεί να βγάζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30.000 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταχρηστικές τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά για κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Έπειτα, ναι.
0: Όχι, σας ακούω, προσοχή. Συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία ναι. Όμως δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνει στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30 χιλιάρικα.
1: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο, παράνομο με την τυπική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των funds και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα funds και μάλιστα όχι απλά τα επιτρέπει. Έχει γυρθεί τα κέρδη τους στις προποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους, ποσά αυξήσεις, με ποσά αδικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τα επιτρέπουν.
0: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
1: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα. Επιτρέπει αυτή τη καταλήθευση, αυτή τη λαϊλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στη δίνη των funds. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι, πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. Ένα 2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πληρώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν είναι το αρκετή αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε να σας παρουσιάσω ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες, μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουνε, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστιασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημεία, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν κάνει σε πληστιασμό. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds, γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
1: Οι καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα funds, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα funds δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και στοιχεία, έχουν κατευθεί και στη Βουλή μάλιστα. Και από τον Κυριάκο Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε κατευθεί στοιχεία στη Βουλή. Και φυσικά και από όλα τα κόμματα στην πολίτες. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο έχει γυρηθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες, πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγυήσεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις, θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο, συν το ότι δεν έχουν αφημί. Που τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
0: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύρη. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο, θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα λέει και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις σε εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό ο παράγοντας και του είπε ότι πλέον επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό το λόγο του παίρνουν το σπίτι.
1: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας και αυτή η υπόθεση πρέπει κατά τη γνώμη μου να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έχει το επενδυτής εδώ, πήρε το δάνειο να φάνει. Η πρώτη ερώτησή σας ήταν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας πάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Το παίρνει ένας ιδιώτης ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά εμάς τους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του, σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα, για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ενισχυθούν την περιουσία να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις, καλούνται, υπεκφεύγουν.
0: Αυτό πολύ σωστό, κύριε Καλοκύρη. Κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσαν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ, λέει, στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
1: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστιασμό είτε σε νέα ρύθμιση με χειρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείτε. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστήρια, κάνουμε αγωγές και τις κερίζουμε και όλα σκεφτόμαστε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι το πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω GOV μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου. Απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια. Θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κι όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
0: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουν, που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδεύσουν το κοσμάκι.
1: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επιστρέφουν πληστιασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονικοί πληστιασμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη μέρημνα για να γίνονται γρήγορα οι πληστιασμοί και να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ ίσως μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος επειδή είναι φαντς μέσα στο εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες. Και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι και εδώ σκοπούν από αυτό λοιπόν, τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα φαντς, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής της Δημοκρατίας, τα Ρεβενά και άλλων. Τι κάνανε? Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το φαντ, πέναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
0: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
1: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι, την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος. Προφανώς, μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φαντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξενικαστικού, μέσω του βαλτανικοκυριά, μέσω του νέου πτωχευτικού, να βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει ή να υποχρεώνει τον ΣΥΠΣΥ επιχειρηματία που έχει δέσει φαντ να δει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται η καθημερινή κλίση. Από όσο γνωρίζω, κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή, οι στακτικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα, δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν, όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα, ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται, ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις ηχογραφημένες κλήσεις, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Σύντομα καλούν πολλοί που δήθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράτια και είναι γνωστά ποιοι είναι και εκεί δεν καταγράφουν καν την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους πάρους του σπίτι, τους πάρους την παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα, όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία. Να φανεί το μέγεθος. Αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε βγήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα πρόστιμα που δίθεν βγήκαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
0: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η ίσπραξη χρεών ΕΦΚΑ και με το νόμο 5193 του 2025 οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες και αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο, σκεφτείτε το απλό, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR προστασία των προσωπικών δεδομένων αυστηρό και υποτίθεται ότι έχουμε και νομοθεσίες και τα λοιπά και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στους ιδιώτες για να φέρουν και να τρομοκρατούν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, πρωτόγνωρα και ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού κυρίως σήμερα. Αλλά επειδή πολλοί μένουν εκτός ή για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο, να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να ανοίξουν το λογαριασμό τους, να μπορέσουν να δουλέψουν και τους πολίτες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και σύν της άλλης, εκτός από ότι είσαι καλή πρακτική για χρέο στον ΕΦΚΑ να σου πει ότι χρωστάς και σε απειλεί το βράδυ και χάνεις τον ύπνο σου, κινδυνεύει θα πας και φυλακίες όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Με αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικές εισφορές ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
0: Άρα μια πρακτική συμβουλή θα ήταν αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι εισπρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
1: Σωστά. Είναι υποχρεωμένοι στην αρχή καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν υπογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
0: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο φαντ ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
1: Όχι μόνο μεταξύ τράπεζα και φαντ, τα φαντ μετά μεταξύ τους πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάνε από εδώ, ταξιδεύουν από την άλλη γιατί γίνεται τυλοποίηση και τυλοποίηση κάθε φορά που γίνεται τυλοποίηση υπάρχουν χρήματα από πίσω. Υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
0: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτοι. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει απόφαση, κύριε Καλοκύρη, ότι το σπίτι τελείωσε, το παίρνει εις πρακτική. Και έρχονται να το παραλάβουν. Πέρα το ότι έρχονται με την ελληνική αστυνομία, που αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι για γέλια η κατάσταση, το ότι έρχονται ματατζίδες μαζί με την εισπρακτική να πάρουν το σπίτι από έναν Έλληνα πολίτη, για να μην αρχίσω να θυμάμαι τώρα τον Μπάτσι και όλα αυτά, και μπαίνουν μέσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια γιαγιά που χρωστούσε 15 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα όπως σας το λέω κύριε Καλοκύρη, μπήκανε μέσα και τις είπανε, δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας. Δηλαδή την πετάξανε στην κούτα.
1: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα. Για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάστε την Εύβοια που πρόσφατα, λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι που το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος. Πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία. Η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια το χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο να μην πεταχτούν στο δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια, πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15 χιλιάρικα για ένα σπίτι ας πούμε που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξιφτυλιστικό ποσό. Στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια είναι πολλά τα λεφτά τα 15 χιλιάρικα, αλλά όταν άλλος κοστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
1: Συμφωνώ, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθεις για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρεται πήγαινε στη δικαιοσύνη, με σωστή νομική καθοδήγηση μπορεί να έρθει το δίκαιο της, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
0: Μα βέβαια.
1: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
0: Βέβαια.
1: Ένας όμως ο οποίος κοστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει προδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των ενδιαφέρων. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα. Και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί, η μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά στα πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
0: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φάντς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του.
1: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις κάτω το 10% σημαίνει ότι έχεις και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση για την περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάρει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate ή θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που θα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτεί. Συνήθως δηλαδή εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
0: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι παρεμπιπτόντως που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους. Και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
1: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε και σε έτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαρθρώνονται, που φτιάχναν εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάναν εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καεπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα business που γίνονται. Πάνω στο κομμάτι αυτό εξοποιούν λοιπόν και τον πτωχευτικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις σαν ποινικές κυρώσεις υφίστανται, μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
0: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό και μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται. Όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση και κλείσανε τα μαγαζιά τους, κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
1: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες που αντί να πτωχεύσουν κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες στόχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μία πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν κάποιοι ίσως απατεώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλός ή κακός, κύριε καλοκύρι, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο. Ότι όπως μας λέτε κι εσείς, είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε το σπίτι, είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες, όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και 5 φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
1: Κάτι το οποίο και σε έτσι, όπως και το παράδειγμα που αναφέρετε, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός, είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φάντς αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, να το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύεται εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό, και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικογενειών, των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία.

0: Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των πυλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των τρανς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, προσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει ή να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
0: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό μητρό καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
1: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντας στο διαδίκτυο καταγγελίες διασφυκτικές μέσω GOV, και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του GOV που μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδευτικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών, βάζει τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα στο κωδικό τάξη, περιγράφεις το πρόβλημα, καλό να έχεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά που χρειάζονται. Αλλά η πνευματική μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια ανουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση, να στείλει δηλαδή τώρα το Υπουργείο στο φαν και να του πει τι κάνεις εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί απλά σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε, είτε αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες, είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπιστώ κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Που και πάλι δεν γυρίζει κάτι πολύ φυσικά. Αλλά αν μη τι άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο στη στάτη.
0: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Πολύ σύντομο θέλω να είναι. Και ναι και όχι. Προσπαθούμε. Πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο. Δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έρχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται, τι ζητάνε λοιπόν? Εκεί έχει να κάνει κάτι περίπτωση διαφορετική. Ας πούμε, ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορούν να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιας αξίας, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια, γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΝ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουρεύεις τόκους, κουρεύεις προς ταξίσεις, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήτανε και προτείνεις μια λύση που να μπορεί να αποπληρώσει αυτούς που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝΤ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει, επιτρέπεται στα ΦΑΝΤ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορεί πλέον να ζητά το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα αν κάποιος που έχει να σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε αυτά τα 10.000 όμως, προφανώς δεν θα έπρεπε τη θέση.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10.000 για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
1: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο, πολλές φορές

0: προκαταβολές που έχουμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
1: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύ το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε, ας πούμε, ορίσει ένα ποσό. Για παράδειγμα τώρα, κύριε Καλοκαίρι, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα αγαπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το φαντ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόσθετα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έχω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mascalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και του στείλανε καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία φτιάχνει, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν, δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώνει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακυρότητα της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
1: Κύριε Καλοκύριο, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία, ας πούμε, του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με φαντς, αναρτούμε, προσπαθούμε να αναρτούμε και να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στην Πολυτεχνείο 25 και στην Αθήνα Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σας δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη, 2-3-10-25-0-0-60.
1: Ένα λεπτό, κύριε Καλοκύρη, ναι. Είστε χήμαρο σήμερα, ναι. Αλλά πρέπει λίγο να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
0: Δέχομαι και το χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρτε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι, η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Η πρόληψη.
1: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
0: Σωστά,
1: και εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια, χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, δεν το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες ηθοποιές, έτσι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Μετά τη μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της εντός τμήματων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, επαναφέρει τα περί γκρίζων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε ίσχυ από χθες. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζουν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει την φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τη Δευτέρα, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027, που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας. Ο 33χρονος εξέτει ποινή για ενδοοικογενειακή βία και δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθηκε 44χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα σας πω, ακούτε πως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο τραγουδάκι της Σακύρα, το οποίο το πρωτοακούσαμε στο Μουντιάλ, να πούμε ότι θα πάμε λίγο στα θέματα επικαιρότητας, αφού σήμερα έχουμε την αθλητική δράση με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και βεβαίως με τον δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν με στόχο να πετύχει την πρώτη νίκη, η οποία θα του δώσει... θα δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης στην επόμενη στα play-off της στη league phase του Conference League. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον φαίνεται, είναι στο σημερινό παιχνίδι να μπει όσο πιο δυνατά μπορεί για να κερδίσει το match. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους, και πιστεύω ότι ο πρώτος που θέλει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μάλλον οι πρώτοι που θέλουν, είναι τα μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ, γιατί αν η μπάλα πάει δοκάρι και out, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με δοκάρι και μέσα, τα πράγματα ίσως να ηρεμήσουν κάπως ή τέλος πάντων να μαλακώσει λίγο η ιστορία, χωρίς βέβαια να ξεχαστεί η πόλη του Κωνσταντέλια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, από αυτά που μαθαίνω, διαβάζω, ακούω κλπ. Και θεωρώ ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα διαμαρτυρηθεί μεν, αλλά στη διάρκεια του αγώνα θα συμπαρασταθεί σωστά στην ομάδα για να φτάσει στη νίκη. Μια νίκη την οποία τη θέλουν, γιατί οι παίχτες δεν φταίνε τίποτα. Ό,τι σας είπα πριν από δύο μέρες ισχύει. Το ίδιο είπα και χτες, το ίδιο λέω και σήμερα. Ό,τι σας είπα ισχύει κανονικά και με τον νόμο.

Έχουμε όμως και κάποιους που δεν έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Πες μας καμιά είδηση για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, για τον Ηρακλή. Σωστός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπου στα μεταγραφικά θα σταθμίσω λίγο. Ο ΠΑΟΚ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει καταθέσει πρόταση για το Center Fort της ΜΑΛ με τον Μποτχάιμ. Υπήρχε το ενδιαφέρον και η συζήτηση για τον Κουλούρη, τον οποίο δεν τον θέλουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τοποθέτηση, ενώ ο ίδιος ήθελε να έρθει και να υπογράψει και λοιπόν τα πάντα για να τελειώσει την καριέρα του εδώ. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι θέλει κάτι άλλο και όχι την περίπτωση του Κουλούρη. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν τον θέλουν, ο Κουλούρης πάει μάλλον στην Πολωνία και θα κλείσει με την Βιετζίστα, έτσι λέγεται η ομάδα, Κρακοβία. Στην Κρακοβία θα πάει, φυσιολογικά. Έφυγε από τους Κελεμπίες από κάτω, πήρε 4 εκατομμύρια, κούκλος, μια χαρά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες, μαζί με την Trabzonspor καταθέτουν πρόταση για τον Center Fort της Μάλμε, τον Μποτχάιμ. Καλός παίχτης, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο.

Λοιπόν, στον Άρη ήρθαν οι δύο παίχτες. Έρχεται σήμερα και ο αριστερός μπακ ο Ρίτσαρντς. Ολοκληρώνει τη συμφωνία ο Άρης και με τον αριστερό μπακ. Απομένουν δύο ακόμη μεταγραφές πρέπει να κάνει ο Άρης οπωσδήποτε. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, ενώ λέγεται με αλφαγιώτα ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θέλει και το Δόνι και το Μωρόν. Άκου να δεις ξαφνικά. Είναι προπονητής εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι τεχνικός διευθυντής εκεί ο Ζήσης Βρίζας. Και είναι και μάνατζερ εκεί που βοηθάει γενικότερα ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος. Άρα, ο οποίος ήταν και στον Άρη στο παρελθόν. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουν μια επαφή εδώ με την ομάδα του Άρη. Ο Άρης για το Δόνι και για το Μωρόν δεν νομίζω να πει όχι, αν πάρει κάτι φράγκα. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό το ποσό που ακούγεται ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ δίνει 300 χιλιάρικα για το Μωρόν. Αν ισχύει αυτό. Εντάξει, το νούμερο είναι. Βεβαίως κάποια στιγμή θυμάστε ότι ζητούσε 5 εκατομμύρια και 6 ο Καρυπής για να τον δώσει και 7 στις Κελεμπίες. Τώρα αν μείνουν στα 300 χιλιάρικα, αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης πιθανότατα είναι να γλιτώσει το συμβόλαιο του Μωρόν, τα 900 χιλιάρικα, και να πάρει και 300. Αυτό θα είναι για τον Καρυπή, διότι καλύτερο αυτή τη στιγμή, μείον 900 συν 300, έστω με αυτά τα 300 χιλιάρικα μπορεί να πάρει ένα στόπερ για την επόμενη χρονιά και να κλείσει μια τρύπα, ας πούμε, γιατί ο προπονητής ζητάει και δύο στόπερ οπωσδήποτε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία έχουμε σχετικά με τον Άρη. Ο Ρίτσαρντς θα έρθει σήμερα και όπως όλα δείχνουν θα υπογράψει και αυτός, θα περάσει ιατρικά, θα υπογράψει και θα είναι παίχτης του Άρη και αυτός. Δύο στόπερ θέλει, δύο στόπερ και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Ο Ηρακλής θα πάει με φιλάθλους του στη Νέα Φιλαδέλφια, γνωστό αυτό από χτες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα δώσει και εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο, το οποίο Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο, γιατί σήμερα θα είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί σήμερα ανέβασαν φωτογραφίες από εκεί ο διευθυντής του Καφτατζόγλιου, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από τις εργασίες που γίνανε και στα δημοσιογραφικά και στα ηλεκτρολογικά για να μπει το VAR από τον Ηρακλή. Ο Χλωοτάβητας έχει τοποθετηθεί, είναι στη συντήρηση τώρα μέχρι να παρουσιαστεί έτοιμος. Όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, θέματα τα οποία τα βλέπουμε, τα προχωράμε, τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε και τον κόσμο.

Διαιτητές για το πρωτάθλημα, επειδή έχουμε και το πρωτάθλημα, ο Ευαγγέλου στην Τούμπα, ο Ζαμπαλά στην Τρίπολη και ο Ματσούκα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτοί οι διαιτητές είναι. Α, κυρία Κλή, το Σάββατο 8 η ώρα, Ματσούκα διαιτητής, με βοηθούς τον Κλιτετσάνη, τον Μινούδη, τέταρτο τον Μόσχου, στο Βαρ τον Πουλικίδη και τον Τζίλο, βοηθό Βαρ. Ο Τζίλο στο μεροκάματο το έχει, παιδιά, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή και Σάββατο και Κυριακή τον έχει βάλει VAR και VAR το μεροκαματάκι. Ο Τζίλος κάθε εβδομάδα το πάρει, είτε σφυρίζει είτε είναι στο VAR. Καλαμάτα Άρης, διαιτητής ο Ζαμπαλάς, βοηθή Κωνσταντίνου Κόλιας, τέταρτος ο Βεργέτης, στο VAR ο Φωτιάς και ο Κουμπαράκης, και αυτοί έχουν το μεροκάματο. 9.30 ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, διαιτητής ο Τσακαλίδης, με Κωσταρά Αρμακόλα, τέταρτο τον Τάουλα, στο VAR ο Παπαδόπουλος και ο Κουκούλας. Και την Κυριακή 23 του μηνός, 23-8, συνεχίζουμε στη Super League 1, 7.30 Όφη Βόλος στο Παγκρίτιο, με διαιτήτο Γιουματζίδη, ο Καλιάκας και ο Μητροφάνης βοηθεί, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο Βάρο Κουμπαράκης και ο Κόκκινος, πάλι Κουμπαράκης. 9 ώρα το βράδυ στην Τούμπα την Κυριακή, πάω Κλεβαδιακός Ευαγγέλου διαιτητής, με βοηθούς τον Χριστοδούλου και τον Καραγκιζόπουλο, τέταρτος ο Πολυχρόνης, στο Βάρο Βεργέτης και ο Φωτιάς. Και 9.30 το βράδυ στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, διαιτητής ο κύριος Κατόπης, με βοηθούς το Φωτόπουλο το Στάικο, τέταρτο τον Κατσικογιάννη, στο Βάρ το Τζίλο, παρτομεροκάματο και τον Πουλκίδη.

Για το μάτς της σημερινής ημέρας που θα γίνει στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Μπραν, να πω ότι θα υπάρχουν και οπαδοί της Μπραν το βράδυ, 100 περίπου οπαδοί της Μπραν, όπως πληροφορηθήκαμε, ήδη τους βλέπουμε σε κάποια σημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα πάνε κανονικά, όπως πέρσι δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, όλα καλά, κύλησαν ομαλά. Όπως και στο δεύτερο παιχνίδι, θα πάνε οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, όσοι πάνε φυσιολογικά. Στην ευρωπαϊκή λίστα, βέβαια, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ από πλευράς ΠΑΟΚ, οι παίχτες που δηλώθηκαν, που δεν δηλώθηκαν, να πω, είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Γερεμέγεφ, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα για Ντόρτμουντ και Περσίγια Τζακάρτα, όπως ονομάζεται η ομάδα, στην οποία πήγε ο Γερεμέγεφ. Οι παίχτες λοιπόν στην ανανεωμένη λίστα Α του ΠΑΟΚ είναι ο Παυλένκα, ο Τσιφτσής, ο Μπαλωμένος και ο Μοναστηριλής, οι τέσσερις τερματοφύλακες. Είναι η αμυντική Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης. Η μέση Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφύρης και Θημιάνης. Και η επιθετική Τάχα Άλλη, Τάισον, Σορετήρε, Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ. Υπάρχουν και στη λίστα Β παίχτες του ΠΑΟΚ, όπως ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Χατσίδης, ο Μπέρδος, ο Μύθου και αρκετοί άλλοι παίχτες του ΠΑΟΚ Academy, οι οποίοι μπαίνουν στη λίστα Β. Βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά, έτσι υπόψη.

Το άσχημο ήταν ότι χθες μάθαμε το βράδυ ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα παίξει και στα δύο παιχνίδια, και σήμερα αλλά και την επόμενη Πέμπτη με την Μπραν, χάνει και τη ρεβάνς, και μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι ήταν να φάει τρεις αγωνιστικές και τελικά από την UEFA του έριξαν δύο αγωνιστικές. Άρα λοιπόν ο Ζίβκοβιτς χάνει και τη ρεβάνς με την Μπραν.

Και επειδή βλέπουμε και τους διαιτητές γενικότερα, να σας πω ότι η UEFA έκανε μια αντικατάσταση του διαιτητή που είχε επιλεγεί αρχικά για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αντί του Πορτογάλου λοιπόν, του Ζωάο Πινέιρο Νόμπρε, ο οποίος θα ερχότανε, είχε αρχικά οριστεί με τους Νορβηγούς, σήμερα έστειλαν τον Ντάνιελ Σίμπερτ. Ποιος είναι ο Ντάνιελ Σίμπερτ? Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους διαιτητές της γερμανικής διαιτησίας. Σημαντική εμπειρία από αγώνες, φοβερό βιογραφικό. Τον έστειλαν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που μάλλον θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την αναμέτρηση. Ο Γερμανός αναλαμβάνει σήμερα και αυτός θα είναι ο διαιτητής, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal.

0: Αυτός ο διαιτητής για τον οποίο σας είπα, για το μάτς αυτό κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι, υπέρ των Παριζιάνων, αν το θυμάστε, Paris Saint-Germain Arsenal. Αυτός ήταν διαιτητής στο τελικό του Champions League. Έρχεται σήμερα στην Τούμπα, 50 ρίσιος θα είναι, σίγουρα 100%, από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία στέλνει κάποια μηνύματα και προς τον κόσμο, στους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά, και λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι φωνή, πάθος και αστήρευτη στήριξη, δημιουργούμε ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε, δίνουμε στην ομάδα την όθηση που χρειάζεται να διεκδικήσει τη νίκη, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Με απόλυτη επίγνωση αυτό το μήνυμα, προσέξτε, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, δηλαδή την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Εδώ στέλνει ένα μήνυμα, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είναι ενωμένοι όλοι στο γήπεδο. Λέει επίσης ότι υποδεχόμαστε με σεβασμό την Μπραντ και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από την Νορβηγία, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας. Θυμίζουμε ότι η ελληνική αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Παράλληλα, επιθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέιζερ, η ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι θύρες ανοίγουν σήμερα 7 παρατέταρτο. Προσέξτε. Για λόγους ασφαλείας θα κλείσουν στο 65ο της αναμέτρησης. Ακούσατε? Στο 65ο λεπτό, επειδή πάνε, πηγαίνουν κάποιοι πηγαίνουν και μπαίνουν μέσα. Τότε. Ανοίγουν τις πόρτες, άντε γεια. Μπαίνει μέσα όποιος θέλει. Άρα λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα τις κλείνει τις πόρτες στο 65ο λεπτό του αγώνα. Και μέχρι τότε είναι ανοιχτές οι πόρτες. Είναι και όμως και, όπως καταλαβαίνετε, εκεί και η security κανονικά. Μετά οι πόρτες κλείνουν και από τις 3 σήμερα, λέει, το μεσημέρι λειτουργεί, τώρα είναι 4.30, λειτουργεί ένα τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσους αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα. Ουσιαστικά η ΠΑΕΠΑΟΚ τι κάνει σήμερα, παίρνει τα μέτρα της για την πιθανότητα να εμφανιστούν κάποιοι και να κράξουν, να αποδοκιμάσουν, να βρίσουν ή οτιδήποτε άλλο, ή τέλος πάντων να θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Το τελευταίο πρέπει εντελώς να αποκλειστεί. Το να πείτε κάτι, το να φωνάξετε κλπ. Αν είναι οργανωμένο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για το θέμα Κωνσταντέλια, βέβαια, γίνεται όλα έτσι υπόψη. Αλλά από την άλλη πλευρά, σήμερα ο παίχτης του ΠΑΟΚ που θα μπει μέσα, οι 11 που θα μπουν μέσα, θέλουν συμπαράσταση. Και μάλιστα, επειδή όσοι είναι παλαιότεροι έχουν ζήσει και τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ, και στην εποχή Βουλινού και στην εποχή Γούμενου και νωρίτερα, θα έλεγα, θυμίζω και τις μεγάλες κόντρες του δύο συγχωρεμένων, του Μάκη του Μανάβη και του Γιώργου Παντελάκη, φαλάκρα παρετήσου δεν είναι μαγαζί σου και τα σχετικά, τα θυμούνται οι παλαιότεροι, και επίσης όλα αυτά τα όσα είχαν συμβεί εκείνο το διάστημα, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στον ΠΑΟΚ, και ας ελπίσουμε ότι σήμερα δεν θα γίνει το παραμικρό και ότι θα βοηθήσουν την ομάδα οι φίλοι που θα πάνε στο γήπεδο. Αν έχετε σκοπό να πάτε στο γήπεδο για να κάνετε ζημιά ή οτιδήποτε άλλο, μην πάτε, μάγκες. Καθίστε στην παραλία, πιείτε κάνα καφέ, αράξτε εκεί και θα περάσετε πολύ καλύτερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ σήμερα χρειάζεται συμπαράσταση για να φτάσει στην νίκη. Η ομάδα αυτή δεν είναι εύκολη ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει να ευνηδιαστεί και πρέπει να λιώσει από τη ζέστη κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι το αβαντάζ του ΠΑΟΚ, ένα από τα αβαντάζ και ντεζαβαντάζ για την ομάδα της Μπραντ, είναι η ζέστη η οποία θα επικρατήσει σήμερα το βράδυ στην Τούμπα, γιατί αυτοί δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, πιστεύω. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουν μια πτώση στην απόδοσή τους. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το ξέρω. Πατάνε πιο καλά από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στην αρχή, στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 15-20 λεπτά. Και αν μπορείς να τους ευνηδιάσεις ήταν ό,τι καλύτερο. Διαφορετικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί, και μια πρόκριση η οποία θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Έτσι φαίνεται. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, όλα θα είναι καλά. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί, όλα θα είναι στραβά. Αρχίζουν άλλα μπερδέματα. Ο κόσμος θέλει την μπάλα στα δίχτυα και θέλει να κερδίζει η ομάδα του. Τώρα, βεβαίως και υπάρχει πικρία για τον Κωνσταντέλια, αλλά άμα φέρεις, κύριε Σαββίδη, 2-3 παιχταράδες οι οποίοι θα αλλάξουν το σκηνικό στον ΠΑΟΚ και παρουσιάσει και τα σχέδια για, για τη νέα Τούμπα, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Και εδώ ακούστε τώρα, υπάρχουν δύο ειδών σκέψεις και το συζήτησα αυτό με έναν οπαδό του ΠΑΟΚ, πρώην πρόεδρο συνδέσμου, ο οποίος όταν το ρώτησα σχετικά με, με το γήπεδο, λέει σήμερα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, σήμερα ημέρα ας πούμε Πέμπτη, 20 του μηνός, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, 20 Αυγούστου, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν θέλει, λέει, να ακούσει για το γήπεδο, ξέρεις, θέλει να ακούσει, λέω τι, ότι η ομάδα του κέρδισε την Μπραν, έστω και ένα 0 με καλή εμφάνιση, 2-0 ξέρω κλπ, και ότι θα πάρει και δύο παίχτες. Λέω μισό λεπτό, αυτό ποιοι το λένε, λέει, στο λέω εγώ, λέει, ότι έτσι σκέφτεται ο κόσμος σήμερα. Γιατί ο κόσμος στο γήπεδο το θεωρεί μακρινό, μου λέει. Εκεί κάπου λίγο, να σου πω την αλήθεια, προβληματίστηκα και του λέω μακρινό, εάν σου εμφανίσουν την άλλη εβδομάδα κάποια σχέδια, κάποια πλάνα, κάποια ενδεχομένως κάποιες εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ενδεχομένως και τα σχέδια του γηπέδου την άλλη εβδομάδα, θα είναι ένα βήμα μπροστά κλπ. Λέει, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό σήμερα που μιλάμε. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο πολλής κόσμος μεγάλο στόχο έχει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια ότι λέει για την ομάδα δεν με νοιάζει οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και θέλει να κερδίζει η ομάδα του. Αλλά εάν ο κύριος Σαββίδης εμφανιστεί και πει αύριο μεθαύριο ότι κοιτάξτε ρε μάγκες, το γήπεδο κάνει 120 εκατομμύρια και από τα 30 εκατομμύρια, από τα 120, δηλαδή το 1 τέταρτο, το έδωσε ο Κωνσταντέλιας με τη μεταγραφή του. Όλοι θα το χειροκροτήσουν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα τα ρίξει εκεί τα λεφτά δηλαδή, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια, αν είναι έτσι. Γιατί έμαθα ότι για να γκρεμιστεί το γήπεδο, παιδιά, θέλει κανένα 15 εκατομμύρια. Και λέω, παιδιά, τρελή είστε, λέει ακριβώς 15 και μπορεί να είπα και λίγα. Λέω, δηλαδή αυτό που ακούς. Καταρχάς αυτά πρέπει να φύγουν, να πάνε σε σημείο που τα σπάνε τα μπετά. Έτσι, γιατί τα μπετά θα φύγουν από εδώ, θα πάνε σε κάποια οικόπεδα, λέει, εκτός Θεσσαλονίκης. Έχει ένα μόνο, μια τέτοια επιχείρηση που σπάει μπετά στη Θεσσαλονίκη. Δεν το γνώριζα, εγώ νόμιζα δύο ήταν. Τελικά είναι μία και μάλιστα είναι, αν δεν απαντώ, με τον Παπαϊλιόπουλου. Και θα πάνε εκεί, λέει, για να σπάσουν τα μπετά κλπ. Και μετά θα φύγουν όλα από την Τούμπα. Για να φύγουν όλα από την Τούμπα θέλει ένα χρονικό διάστημα, θέλει δουλίτσα. Και θα σπάνε σιγά σιγά σιγά σιγά, θα ξεκινήσουν από τη θύρα 7 για να γυρίσουν γύρω γύρω και να τέλος να σβήσουν με το κτίριο. Έτσι έμαθα ότι θα γίνει. Και θέλει 15, μπορεί και 20 εκατομμύρια για το γκρέμισμα της Τούμπας. Και κουφάθηκα, πραγματικά κουφάθηκα. Τέλος πάντων, αυτά είναι για μετέπειτα, αλλά είναι παρασκηνιακά ωραία για να τα μαθαίνετε και να, ό,τι μαθαίνω εγώ να τα λέω. Και βεβαίως θα σας πω και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, επειδή όταν έχει τελειώσει κάτι, μην πάει κανείς μνημόσυνο τώρα. Τελείωσε αυτό, πάει. Κωνσταντέλιας, πάρτε το χαμπάρι, το πάρουμε όλοι μας χαμπάρι, ότι θα τον βλέπουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα τον βλέπουμε με τη φανέλα της Dortmund, θα τον βλέπουμε στο Champions League, μαζί με τον Καρέτσα. Ένα φοβερό ελληνικό δίδυμο με χιλιάδες Έλληνες στην κερκίδα, είναι βέβαιο 100%, και παοξίδες οι οποίοι στο Ντόρτμουντ έχει πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήγανε και αγοράζουν από σήμερα, από χτες μάλλον, φανέλα μαύρη, τη δεύτερη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η δεύτερη φανέλα, νόμιζα η τέταρτη ήταν, αλλά τελικά με διόρθωση ο Στεριάδης, είναι η δεύτερη φανέλα. Τη δεύτερη φανέλα της Ντόρτμουντ, λοιπόν, τη μαύρη, την αγοράζουν οι παοξίδες, γιατί δεν μπορούν να φορέσουν κιτρινόμαυρη, εννοείται θα παθαίνανε, θα έλανε υπογλώσιο. Άρα λοιπόν, μαύρη φανέλα, αυτή τη φανέλα αγοράζουν οι παοξίδες από ό,τι έμαθα, και θα στηρίξουν τον Κωνσταντέλια εκεί με το όνομα Κωνσταντέλια από πίσω, 45 νούμερο. Πού πάει και τα βρίσκει αυτά νούμερα ο Κωνσταντέλια, δεν μπορώ να καταλάβω. Την άλλη φορά έχει το 65, τώρα πήρε το 45, κατεβαίνει. Το 7 ήταν ένα ωραίο νούμεράκι, βέβαια το 7 το πήρε άλλο μετά. Το 10 θα ήταν το κλασικό νούμερο για τον Τέλια. Το είχε ο Πέλκας, δεν το άφησε. Επομένως, μπορούμε να το δούμε και σήμερα. Δεκάρι τον Μπέλκα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Χαμός γίνεται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν σενάρια τα οποία ανεβάζουν την αδρεναλίνη και μιλάνε για ότι ο ΠΑΟΚ μετά την βόμβα που έριξε με τον Τζέντι Οσμάν, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τώρα κάνει παιχνίδι με Μίροτιτς και Πάρκερ, δύο τεράστιους παίκτες. Ο Πάρκερ ήταν της Παρτίζαν, έτσι, ο Πάρκερ. Δεν τον θέλει η Παρτίζαν, από ό,τι μαθαίνουμε, και εφόσον μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα του κάνει μια πρόταση 700.000 ευρώ. Είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία από το NBA και την Ευρωλίγκα. Είναι παίκτης που μπορεί και κοντά και μακριά από το καλάθι να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Και υπάρχει και ένας άλλος παίκτης, ο 35χρονος ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος έπαιξε στη Μονακό και είναι το μεγάλο όνειρο που μπορεί να αλλάξει το όλο το project του Δικεφάλου, γιατί ο Μαυροβούνιος αυτός είναι ψηλά στη λίστα, είναι πραγματικά ένας πύργος πραγματικός στην κυριολεξία, αν μπορείς και τον πάρει ο ΠΑΟΚ, 35 ετών. Ο Μίροτιτς είναι πραγματικά υπέρβαση νούμερο 2, μετά δηλαδή τον Όσμαν. Αυτή η μεταγραφή, αν θα γίνει από τον ΠΑΟΚ, θα είναι υπέρβαση νούμερο 2, θα είναι μια εκπληκτική μεταγραφή. Και βέβαια ο Πάρκερ, εφόσον αποδεσμευτεί ένας από τους δύο. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει, όπως φαίνεται, πάρα πολύ δυνατά σε όλες τις διοργανώσεις και θα διεκδικήσει και πρωτάθλημα Ελλάδος και πρωτάθλημα Eurocup και κύπελο Ελλάδος, τα πάντα θα διεκδικήσει. Πάνω κάτω τα πράγματα είναι έτσι. Βεβαίως όσον αφορά το budget, σε μικρότερο βαθμό για τον Άρη, αλλά χωρίς αμφισβήτηση και ο Άρης στο μπάσκετ έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Σήμερα όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τον Μοκόκα, τον παίχτη, τον MVP του EuroCup της περσινής αγωνιστικής περίοδου, γιατί ο Γάλλος παίχτης θα μείνει εκτός προπονήσεων για μερικές ημέρες και θα είναι έτοιμος πριν από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που αρχίζουν 31 Οκτώβρη, τη μεθεπόμενη Δευτέρα δηλαδή, με την αναμέτρηση που έχει ο Άρης με τον Ηρακλή στο Nick Gallis Hall, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, ένα φιλικό παιχνίδι. Τι έχει λοιπόν ο Μοκόκα, ο οποίος ήταν σήμερα στην πρωινή προπόνηση? Ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, το οποίο το κληρονόμησε από το προηγούμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων και της Εθνικής Γαλλίας και δεν κλήθηκε σε αυτά τα μάτς τα επόμενα που θα δώσει η Εθνική Γαλλίας λόγω αυτού του προβλήματος. Είναι βέβαια στέλεχος της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, ο Μοκόκα, και πολυβόλο κανονικό. Είναι ένα πρόβλημα. 31-8 όμως θα είναι κανονικά στην ομάδα του Άρη και ο Μοκόκα. Και ο Ηρακλής συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, όπως καταλαβαίνετε, η μπασκετική ομάδα του Ηρακλή, και αυτός έχει όλους τους παίκτες εδώ πλέον. Εντάξει, προχωράει κανονικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι του Ηρακλή, σύμφωνα με τις δικές τους δυνάμεις και δυνατότητες, κάνουν την προσπάθεια εκεί για να μπορέσουν να κάνουν και μια να κάνουν διακρίσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Παίζει και Ευρώπη ο Ηρακλής, μην το ξεχνάτε. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή. Ο Ηρακλής θα παίξει στο Europe Cup που είχε παίξει πέρσι παίξει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή να πούμε ότι αποχωρεί και ο Κωνσταντακόπουλος, όπως τουλάχιστον φαίνεται, μαζί με τον Τζιντόνι και τον Φοφανά, ενώ μετέωρος είναι και ο Κράιντς. Ο Ματζάρη ακόμα δεν έχει πει κάτι κλπ. Αλλά μαζί με τον Τζιντόνι και τον Φοφανά αποχωρεί και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, νεαρός χαφ ο οποίος ήρθε από την Κηφισιά με εισήγηση του Μπασινά για να προσφέρει μια λύση για τις θέσεις των νεαρών στο πλαίσιο του κανονισμού του κυπέλου, εφόσον είμαι, αλλά αφού αποκλείστηκε ο Ηρακλής από το κύπελο, πλέον δεν χρειάζεται πιτσιρικάς, έτσι εκτίμησαν. Και φαίνεται ότι μετέωρος είναι και ο Μάρκους Κράιντς, με τη διοίκηση να έχει συγηθεί και τη δική του αποδέσμευση. Το είπε και ο Γιάννης Κόντης προσφάτως, Ο Ματζάρη επί του παρόντος δεν έχει λάβει ανάλογη απόφαση και γι' αυτό και το χρησιμοποίησε στον αγώνα κυπέλου. Δηλαδή η διοίκηση θέλει να το διώξει και ο Ματζάρη το βάζει. Όπως σας λέω, ο Ματζάρη είναι αλλού άνθρωπος, είναι κάπου αλλού. Πρέπει λίγο να οι άνθρωποι του Ηρακλή να το δουν λίγο καλύτερα το θέμα. Πάντως λέγεται ότι φεύγει και ο Νταουζίλιο. Νταουζίλιο, Κωνσταντακόπουλος, Τσιντώνης, Φοφανά και ο Κράιντς φυσιολογικά πιστεύω θα φύγει και αυτός. Άρα λοιπόν έρχονται άλλοι παίχτες, ενώ ακόμα το πρωτάθλημα, ενώ αρχίζει το πρωτάθλημα και ακόμα δεν έχει τελειώσει το ρόστερ, αλλά ούτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει τελειώσει, ούτε το ρόστερ του Άρη έχει κλείσει, ούτε το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει κλείσει. Τα βλέπω καθημερινά, τα παρακολουθούμε νομίζω αυτά και τα παρακολουθείτε όλοι. Οι ομάδες είναι πολύ πίσω όσον αφορά στα ρόστερ. Και δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά των παιχτών, ανέβηκαν τα μπάτζετ, περιμένουν να τους πάρουν τζάμπα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τώρα μέσα σε όλα υπάρχει μία δήλωση η οποία έγινε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχει ο τελικός του γερμανικού Super Cup που θα παίξει Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Μονάχου. Όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας θα είναι κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερ Μονάχου και είπε ότι βασικά ο Κωνσταντέλιας σήμερα θα είναι στην Γερμανία. Λέει ο προπονητής ότι και οι δύο είναι σε καταπληκτική φόρμα με το Φέρμαν μαζί, ο Τζόι Φέρμαν και αυτός είναι σε καλή κατάσταση και θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Bayern. Άρα λοιπόν καρφωθείτε από τώρα οι παοξίδες, Bayern Dortmund, μπορεί να ενδεκάδα θα είναι σίγουρα ο Καρέτσας και στον πάγκο θα είναι ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο για να λέει ο προπονητής ότι ο Κόβατς θα τον βάλει, ότι θα είναι στην αποστολή, συγγνώμη, θα τον βάλει κιόλας. Περιμένετε λοιπόν να δείτε για πρώτη φορά τον Τέλια στο παιχνίδι με την Bayern. Άκου να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και η ώρα είναι 4.45, δεν πειράζει. Κάναμε μια σκούπα του ρεπορτάζ όπως πάντα και επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία πρώτης ώρας, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM.

0: είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Και βέβαια, ένα θεματάκι το οποίο σαφώς και συζητιέται το τελευταίο διάστημα είναι η απόφαση αυτή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Προσέξτε, επειδή πολλοί κόσμος ζητάει σχόλια κλπ. Εγώ σχόλια έκανα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Για μένα ήταν κάτι το οποίο έγινε εντελώς ξαφνικά και έγινε περίεργα γενικά. Βεβαίως όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Ήταν βέβαιο 100% ότι θα φύγει. Αλλά δεν το περιμέναμε να φύγει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, τα 30 εκατομμύρια είναι πολλά ή λίγα. Για μένα δεν είναι το νούμερο που πίστευα εγώ ότι θα γίνει μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Εγώ πίστευα πάνω από 40 εκατομμύρια, 45, 50, κάπου εκεί. Κάποιοι παοξίδες που μιλούσαμε χτες το βράδυ μου λένε ότι αν τον πουλήσει 100 εκατομμύρια η Ντόρτμουντ αύριο μεθαύριο και πάρει το 17,5% με τα 32 που παίρνει πάει στα 50. Λέω ρε παιδιά, εάν και αν δεν παίξει ο Ντέλια στη Ντόρτμουντ και αν τραυματιστεί και αν, τι με το εάν θα μείνουμε. Η ουσία είναι ποιο είναι το σίγουρο 100%, τα σίγουρα είναι τα 26 και άλλα 4 που είναι και αυτά σίγουρα, πιστεύω εγώ, γιατί είναι πολύ μικρά. Οι στόχοι δηλαδή είναι μικροί και θα επιτευχθούν, ας πούμε, 15 συμμετοχές, έστω και σαν αλλαγή, 3 assist νομίζω και 3 γκολ, κάτι τέτοιο, ή 4 και 4, κάπου εκεί, και αυτό θα επιτευχθεί. Το 17,5% το ποσοστό είναι μόνο για μεταπόληση, επομένως ξεχάστε το, αφήστε το στην άκρη, στα pitch αυτό, και θα πάει στα 30 με τα 4. Τα 2 εκατομμύρια τα έξτρα, για να φτάσει στα 32, είναι χρήματα τα οποία θα πάρει ο ΠΑΟΚ ανάλογα με τις επιτυχίες της Dortmund. Δηλαδή αν η Dortmund πάρει πρωτάθλημα, πάει πρωτοδεύτερη, Champions League, κάνει διακρίση στο Champions League, στο κύπελο, πάρει κύπελο Γερμανίας κλπ. Εκεί είναι κάποια μπόνους τα οποία παίρνει και ο ΠΑΟΚ, γιατί δίνει ένα δικό του παίχτη ο οποίος θα συμμετάσχει κλπ. Αυτή είναι η φιλοσοφία δηλαδή που γίνεται και με άλλους παίχτες, πιο πολύ έτσι.

πάνε πλέον στις ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η μεταγραφή είναι μια μεταγραφή την οποία ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να την κάνει αργότερα. Θα μπορούσε να παίξει στα δύο παιχνίδια, αν ήταν έτσι, με την Μπραν ο Κωνσταντέλιας και μετά να φύγει. Γιατί κάποιοι είπανε, εάν περνούσε ο ΠΑΟΚ στο Europa League, δεν θα τον έδινε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πιστεύω θα τον έδινε ό,τι και να γινόταν. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, μόλις άκουσε 30 εκατομμύρια σίγουρα και μπορεί και 32 ο Σαβίδης, από τα 17 που του δίνανε πέρσι, σου λέει πάρτα. Όμως εδώ προσέξτε, ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από το Europa League και η πιθανή συμμετοχή του στο Conference, αν όλα πάνε καλά με την Brand, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει περίπου ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ από τα οικονομικά ωφέλη της διαφοράς του Europa League με το Conference. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να τον έδωσες 20 εκατομμύρια, κύριε Σαβίδη, 21, άντε όχι 21, 23. Δηλαδή, αφού χάνεις από τη μια, κερδίζεις από την άλλη κάτι, δεν έχεις κάνει ένα βήμα μπροστά να πεις, ρε φίλε, πήρα 50 εκατομμύρια. Και επίσης δεν έκανες και το βήμα το οποίο ανέφερα πριν το διάλειμμα. Πες στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι θα γίνει. Σήμερα μιλάμε, είναι ημέρα Πέμπτη, δεν έχει μιλήσει κανείς τίποτα, ούτε ο Κωνσταντέλιας βγήκε δήλωση. Κάποιοι λένε κακεντρεχείς και εχθροί του Σαβίδη ότι δεν έβγαλε τη δήλωση γιατί δεν ευχαρίστησε ο Κωνσταντέλιας το Σαβίδη στη δήλωση την οποία έκανε, για το ευχαρίστησε μόνο τον ΠΑΟΚ, τους συμπαίχτες του κλπ. Και τον κόσμο και όχι το Σαβίδη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα βγουν μετά το μάτς γιατί θέλει ηρεμία η ομάδα μέχρι το μάτς με την Μπραν, που πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό, να υπάρξει μια ηρεμία στην ομάδα μέχρι το μάτς με την Μπραν, τα δύο παιχνίδια με την Μπραν και σήμερα και το επόμενο. Και αν υπάρξει πρόκριση πρώτα Θεός, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο, έτσι, όχι, δεν θα πω τη λέξη μαλακωμένα, αλλά θα είναι πιο βατά στο να εξηγήσει ο Σαβίδης τι ακριβώς συνέβη με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει, έρχονται δύσκολες μέρες. Ακούστε τι σας λέω. Αυτοί δεν ξέρουν το DNA εδώ της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΟΞΥ, του Αριανού και του Ηρακλειδέα. Εμείς τα ξέρουμε καλά. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για DNA ΠΑΟΚ, έρχονται δύσκολες μέρες. Αν δεν περάσει η ομάδα που θα έχει πουλήσει τον καλύτερο της παίχτη στη Γερμανία, αν δεν περάσει σε ομίλους, έστω του Conference League, σε League Phase για την ακρίβεια, του Conference League, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρτε το χαμπάρι, απλώς δεν το έχετε καταλάβει πολλοί από εσάς που βρίσκεστε γύρω από τον ΠΑΟΚ.

Επίσης ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έχουν βγει κάποιες από τις ανακοινώσεις που βγήκαν κατά του κυρίου Σαββίδη για την πώληση του Κωνσταντέλια. Δεν έχουν βγει, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, να στηρίξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κλπ. Αυτά είναι ωραία. Επαναλαμβάνω για 10η φορά, 1000η φορά, όπως θέλετε πείτε το, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίξει την ομάδα. Οι παίχτες χρειάζονται στήριξη και τίποτε άλλο, μόνο στήριξη χρειάζονται οι παίχτες. Και αυτό θα το δείτε και το βράδυ σήμερα, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ότι θα δείτε πώς οι παίχτες θα μπουν μέσα για να κερδίσουν το μάτς, να παίξουν για τους εαυτούς τους, να παίξουν για τον ΠΑΟΚ, να παίξουν για τον κόσμο. Και πιστεύω θα είναι μια βραδιά καλή για τον ΠΑΟΚ και νικηφόρα απέναντι στην Μπραν. Το πιστεύω γιατί και μέσα στην ομάδα μαθαίνω ότι οι συζητήσεις που γίνονται είναι αυτές. Πάμε να κάνουμε, να ράνουμε, να τους κερδίσουμε, να τους τελειώσουμε. Γιατί ξέρουν και οι παίκτες ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το γνωρίζουν πλέον οι παλιοί. Και οι Έλληνες ειδικά ενημερώνουν. Και ο Βιερίνη ενημερώνει. Και ο Μάτος ενημερώνει. Όλοι ενημερώνουν. Και ο Μιχαηλίδης. Ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Η δεύτερη βραδιά, εάν αποκλειστεί μετά από 7 μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη συνέχεια. Πάρα πολύ δύσκολη, παιδιά. Και έρχεται και ένα μάτς την Κυριακή με το Λεβαδιακό, 9 ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με έτσι ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά πρώτα είναι το μάτς με την Μπραν, το σημερινό, και όλα τα λεφτά είναι αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τον Κωνσταντέλια, ναι φίλε, είναι δήλωση του προπονητή της ομάδας της Dortmund ότι ο Κωνσταντέλιας σήμερα θα είναι στη Γερμανία. Και πληροφορηθήκαμε ότι πράγματι ο Κωνσταντέλιας σήμερα, τώρα είναι η ώρα 5 Ελλάδος, παρά ένα-δύο λεπτά, φυσιολογικά σε λίγη ώρα, αν δεν έχει φτάσει, σε λίγη ώρα θα φτάνει στην Γερμανία. Και μάλιστα σας λέω ότι ο προπονητής είπε ότι θα τον έχει στην αποστολή για το παιχνίδι με την Bayern. Το μάτς είναι το Σάββατο, έτσι, το Σάββατο είναι το παιχνίδι, Bayern Dortmund. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι το Super Cup της Γερμανίας, Super Cup, και έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται αυτός να δείτε τον Κωνσταντέλια, να το δούμε όλοι τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν χάνετε το μάτς τώρα πλέον, να το δείτε τον Κωνσταντέλια στο παιχνίδι αυτό να μπαίνει σαν αλλαγή. Θα τον έχει αποστολή, ο Καρέτσας θα είναι βασικός και ο Ντέλιας μπορεί να μπει σαν αλλαγή. Αυτά λένε οι πληροφορίες από τη Γερμανία για το φίλο ο οποίος με ρώτησε. Και επίσης στα παιχνίδια με τους Νορβηγούς, και αν μετράει η προϊστορία, ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες στα παιχνίδια με ομάδες από την Νορβηγία, στην Τούμπα, ενώ στην χώρα της Νορβηγίας έχει επικρατήσει και στα τρία παιχνίδια που έπαιξε. Από το 23-24 έχει να παίξει στο Conference League, έχει 34 αγώνες με 18 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες, 55-34 γκολ, δηλαδή τα πάει καλά στο Conference League ο ΠΑΟΚ από εκείνη τη χρονιά με προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα βρεθεί απέναντι σε ομάδα από την Νορβηγία για πέμπτη φορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Μπραν είναι η δεύτερη διαφορετική ομάδα από αυτή τη χώρα που θα την αντιμετωπίσει, γιατί έπαιξε και δύο φορές με τη Βαλερέγκα, αν τη θυμάστε, και μια φορά με τη Λίν. Οι αντίπαλοι, πέντε αντίπαλοι, πέντε φορές που έπαιξε με νορβηγικές ομάδες, δύο φορές είναι μάλλον η δεύτερη φορά τώρα με την Μπραν, δύο φορές με τη Βαλερέγκα και μια φορά με την Λίν φυσιολογικά. Και νομίζω ότι ξέρετε όλοι το τι έγινε και στο περσινό παιχνίδι, το οποίο έγινε στην Τούμπα 1-1 για τη League Phase του Europa League 27 Νοεμβρίου του 25. Ο Ιβανούσετς έβαλε τον γκολ, μια γκολάρα έβαλε ο Ιβανούσετς εκείνο το παιχνίδι, αλλά στο 88 ο Κόρμβινγκ ισοφάρισε 1-1 για την Μπραν στο παιχνίδι εκείνο που έγινε στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Μπραν ήρθε με πάρα πολλές απουσίες. Αυτό δεν λέει και τίποτα, λέει και πολλά. Θα τα δούμε όλα αυτά το βράδυ. 5 ώρα ακριβώς διαφημίσεις. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Σε λίγο πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα και σε καθημερινή βάση επιχειρεί να αγκριζάρει το Αιγαίο. Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην ανακοίνωση της χώρας μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.